0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: πρωινό Τετάρτης και ξυπνάμε όλοι μαζί κάνοντας τους πρωινούς χαρούμενους ήχους όπως το χασμουριτό. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες ερεθισμένα καγκουρό ακούν το κάλεσμά τους από τα άνω λιώσια. Να δω πώς θα έρθουν. Συνεχίζουμε με άλλους πρωινούς ωραίους ήχους όπως για να δω, είμαι ακόμα ζωντανός. Σε λίγο αν δεν ανοίξω το παράθυρο δεν θα είμαι. Καταπληκτικό είναι. Είμαστε μέσα στη μέση της εβδομάδας και για ακόμα μια φορά μια καταπληκτική, μια ωραία, μια πανέμορφη Τετάρτη ξεκινάει. Γιατί δεν είναι Τρίτη να τις πούμε πού σου μωρί. Πέρασε αυτό το πράγμα. Τώρα είναι Τετάρτη.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τι γαλιτό, φραπουτσίνο.
0: Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με σπάσιμο εφηβικής φωνής και με τη μουσική υπόκρουση η οποία θα συνοδεύει όλα όσα εξτομίσουμε σήμερα. Δηλαδή, το χαλί, το χαλί. Καλά, ό,τι και να πείτε αυτό θα κάνουμε. Νομίζω ότι έχετε άποψη. 3, 2, 1, go! Go! Go, go, ό,τι κέφι, ό,τι φρικτός ενθουσιασμός και ναι, καταφέραμε και ξεπεράσαμε την Τρίτη. Παιδιά, παιδιά, είπε Τρίτη. Oh, ετοιμαστείτε. Help, σου μωρί. Και φτάσαμε στην Τετάρτη, φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Με το ένα πόδι είμαστε στις αρχές, με το άλλο πόδι είμαστε στο τέλος, που είναι πολύ καλύτερο από το να είμαστε με το ένα πόδι στο δικό μας το νόμο και με το άλλο πόδι στο δικό του το Tide. Χαχα, ήμουνα οριακά μολιερικός και σήμερα. Έβαλα τη σεξουαλική στάση, την ένωσα με υγρό πολυκαθαριστικό. Δεν ξέρω τι θα βγει, αλλά στο αφήσουμε να παίξει μόνο του. Ακριβώς στη μέση εβδομάδας λοιπόν, η παράξενη μέρα αυτή, η Τετάρτη, που δεν είναι ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος. M shampoo, M conditioner, σε ένα 24ωρο μαζεμένα όλα αυτά μαζί. Όταν λέμε μέση, δεν εννοούμε αυτό το κοντοστούπικο που έκλαιγε μπροστά στην κερκίδα και που περπατούσε σε όλο τον αγώνα. Και που όλοι αυτό θα θυμούνται, και όχι την εθνική Ισπανίας που η μισή ήταν Βάσκη. Και τέλος πάντων ήταν λίγο προβληματάκι όταν λέγανε συγχαρητήρια, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε αυτά τα πράγματα. Όταν λέμε μέση, εννοούμε in the middle of. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Τάκ, στη μέση. Αυτό είναι σήμερα ένας προπομπός για την εργασιακή σας κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων, και αυτό το ξεπερνάμε. Το μέση που πάντοτε μας θυμίζει αυτό, τη μέση λύση. Το μέσο άνθρωπο, τη μέση άποψη. Όλα αυτά τα πράγματα που λίγο έτσι να θέλετε να έχετε λόξικα. Άμα καταπιείτε τη μέση λύση, το μέσο άνθρωπο, τη μέση άποψη κτλ. Να το σώρει ο Εμετούλης. Έρχεται μέση λύση. Όταν λέμε, φανταστείτε ένα ζευγάρι που εκείνη θέλει να παρακολουθήσουν στην ΕΡΤ2 επανάληψη του Μουντιάλ. Εκείνος θέλει να τον κρατήσει λίγο αγκαλιά και να δούνε το PS I love you. Και θα βρούνε τη μέση λύση. Εκείνη θα κάτσει και θα βρίζει σαν κερατωμένος λοστρόμος του παλιού Δημητρούλα. Όσοι είχατε ταξιδέψει με αυτό το ξέρατε. Μπαίνατε μέσα και δεν ξέρατε. Ήταν ένα time portal. Έμπαινε στο Δημητρούλα για να πας στα νησιά της άγονης γραμμής και δεν ήξερες. Ναι, εντάξει, το ταξίδι έχει σημασία και όχι ο προορισμός. Αλλά δεν ήξερες αν υπάρχει προσβάση. Θα φτάσει εκεί που ήθελες. Έκλεινες τα εισιτήρια για Φολέγανδρο. Έφτανε αυτό κάποια στιγμή, σου λέγανε Γάβδος, κατεβείτε. Μα δεν έχω κλείσει για Γάβδο, γιατί νομίζω ότι δουλεύει. Μέχρι εδώ ήρθε. Και εκείνος ο κακομύρης θα της κρατάει το χέρι αγκαλιά και θα προσπαθεί να καταλάβει τι είναι το offside. Αυτή θα χρησιμοποιεί, να πούμε τώρα κάτι παραδείγματα, με κάτι ρίμελ. Ο ρίμελ, να πούμε, η αλεπού της ερήμου, αλλά βαμμένη κιόλας. Μην ήρθε η Κάρας Μοντγκόμερη, να πούμε, και δεν τον πετύχει σωστά. Μία άλλη μέση λύση είναι όταν εκείνος, ας πούμε, θέλει το σεξ. Το προτείνει σε εκείνη, η οποία φυσικά δεν θέλει το σεξ. Με εκείνον. και της λέει έλα ρε μωρό μου, ας κάνουμε λίγο έρωτα, και εκείνη ανταπαντά ευχαρίστως, να κάνουμε, και παίρνει όλους τους άλλους τηλέφωνο αναγκαστικά. Χρησιμοποιούν αλφαβητική σειρά και ο, σε λένε Ανδρέα. Ναι, αλλά δεν θα πας στο αλφα γιατί ο. Και κάποια στιγμή εκείνος αισθάνεται το αλφα και το ωμέγα της σχέσης. Το βήτα και ειδικά το γάμα της σχέσης είναι όλοι άλλοι. Αυτό είναι πάνω κάτω η μέση λύση. Όταν πάθετε παλαβή, ας πούμε δηλητηρίαση, και πάτε στην τουαλέτα και αντιληφθείτε ότι τα τέσσερα χαρτιά υγείας που είχατε μέσα έχουν μείνει μόνο τα ρολά. Δηλαδή η λύση η μία είναι να απελπιστείτε. Η άλλη είναι να φωνάξετε βοήθεια. Αλλά υπάρχει και η μέση λύση, να φωνάξετε απελπισμένος για βοήθεια ενώ παίρνετε τα ρολά και κάνετε παιδικό παιχνιδάκι, τα κάνετε κιάλια. Πάντοτε πρέπει να κοιτάμε και την καλή περίπτωση, μην κοιτάμε μόνο τα κακά. Θα τα κοιτάξετε, να μου λέει, γιατί μπήκατε εκεί μέσα, για να σκεφτείτε καλύτερα. Άρα να βλέπουμε και τα καλά της κάθε υπόθεσης. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν με κέφι και ενθουσιασμό στην σημερινή Τετάρτη. Τετάρτη 22 Εβδόμου δείχνει εδώ το ημερολόγιο. Σωστά δείχνει. Καλά. Και σε εμάς τα αγοράκια σωστά δείχνουν, να πούμε, μέχρι να το πάει σε κατούριμα. Ξεκινάς με την απόκληση των 5 μοιρών και τελικά κατουράς 3 μοιρογνωμόνια, 4 ευκλήδια θεωρήματα δηλαδή. Αλλού σημαδεύεις, αλλού πάει. Αλλά τέλος πάντων, το έχουμε εμείς τα αγοράκια αυτό το πρόβλημα. Αυτή η Τετάρτη όμως σηματοδοτεί ότι είναι η πρώτη τελευταία του Τζουλάη. Για να δω εδώ στο ημερολόγιο, πατάω το 3, πατάω το 13. Ναι, είναι όντως η πρώτη τελευταία Τετάρτη του Τζουλάη. Μετά έρχεται ο Αύγουστος. Έλα μωρή αρρώστια, Αύγουστο. Και θα τελειώσει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, να πούμε, με που ζεσταίνεται το ποπουλίνι μας. Έχει τύχει να περάσω μπροστά από το φούρνο της κουζίνας και να μου λέει πω ρε φίλε, όχι κι έτσι ρε, θα σου αρπάξει. Και που ξέρει ο φούρνος της κουζίνας αν θα μου αρπάξει το ποπουλίνι. Εντάξει, έχουμε μια καλλιτεχνική τέτοια, προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Αλλά ο φούρνος που το ξέρει. Το έβαλα κι εγώ σε αέρα και αντιστάσεις μηδενικές, όπως πρέπει να είναι το σωστό, και όλα καλά. Σας καλημερίζουμε, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, για ακόμα ένα πρωινό. Από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 9 ή κάποιος άλλος να σας δείχνει, ας πούμε, να σου πω την ώρα και κάτι τέτοια πραγματάκια. Θα είμαστε μαζί, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, θα είμαστε μαζί. Τώρα εντάξει, δεν είναι και σχέση, είναι situationship. Θα μου πείτε τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, είναι λέει... που κάνεις όλα τα πράγματα που σαν να έχεις σχέση, αλλά δεν έχεις σχέση. Είναι λίγο παράξενο. Όταν άκουσα ότι κάνεις αυτά που είναι σαν να έχεις σχέση, αλλά δεν έχεις σχέση, δηλαδή είναι σαν να σου λέει η άλλη, να πούμε, μωρό μου, θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας, και εσύ να λες από μέσα, μισό λεπτάκι, χα, καταραμένη δυσκολιότητα. Αυτή έχει σχέση, εσύ δεν έχεις σχέση. Τώρα το σίγμα με το χ έρχονται, να πούμε, και ενώνονται. Τι παράξενα πράγματα. Είναι ένα situationship. Παράξενο. Δεν ξέρω παλιά πώς το λέγαμε, αλλά τέλος πάντων, για 2 ώρες ούτε situation δεν είμαι. Δηλαδή, λίγο ντακτυρντή και μετά τα ξαναλέμε αύριο. Που είναι και το σωστό. Χιλιάδες ευτυχισμένα ζευγάρια που δεν βλέπουν ο ένας τον άλλον μπορούν να το πιστοποιήσουν. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, κάτι τέτοια που κάνουν ενταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Και φυσικά θα μας πείτε πώς ξεκινάει για ακόμα μια μέρα το δικό σας το πρωινό. Πόσο μας νοιάζει. Πόσο μας νοιάζει. Πόσο έχεις θυμηθεί. Όχι εγώ. Α, αυτή έχει σχέση. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η ταυτότητα της ημέρας. Τι διάολο έχει συμβεί σαν σήμερα 22 Εβδόμου. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει. Για να δούμε από γλυκάκια τι έχουμε σήμερα. Μην μας έρθει κανένα παράκανα ταρτάκι. Αυτό εντωμεταξύ είναι Αττική σύνταξη. Αφού είναι τα ρτάκι. Το ρτάκι δεν υπάρχει. Είναι σαν το μονό το λουπ. Εγώ μέχρι μια μεγάλη ηλικία νόμιζα ότι είναι όπως είναι με ένα το χελιδόνι, ένα το κρατούμενο, μονό το λουπ. διπλό το loop. Το ίδιο κάνω και στο σουβλάκι με την πίτα. Παίρνω διπλό το σουβλάκι. Σήμερα λοιπόν από γλυκάκια έχουμε... Oh! Γιορτάζει παιδιά η Μαγδαληνή. Ο Μαγδαληνός. Έλα μωρή αρρώστια Μαγδαληνός. Η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Γιατί όχι ο Μαρκέλος. Έλα ρε καμότα, αυτός πότε γιορτάζει. Πω πω, δεν ξέρω κανέναν. Τι θα γίνει τώρα. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Έλα μωρή αρρώστια Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Πολύ το έχουμε, λίγοι το χρησιμοποιούμε. Ακριβώς ισχύει για το πάνω κεφάλι και το κάτω κεφάλι. Δεν έχει καμία διαφορά παγκοσμίως. Πάρα πολύ κόσμος το έχει, λίγοι το χρησιμοποιούν και αυτοί που το χρησιμοποιούν πάνε και το γυρνάνε βιντεάκια και το δείχνουν στους άλλους που δεν το χρησιμοποιούν. Ονομάζεται Google και YouPorn και στις δύο περιπτώσεις. Καταπληκτικό ρε εσείς. Για να δούμε τι άλλο έχει γίνει το 1894. Μία μέρα σαν σήμερα θα διεξαχθεί το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία. Ξεκινήσανε από το Λεφανάρι του Λερίμπας και φτάσανε να πούμε μέχρι το Λαγωνίσι. Οι συμμετέχοντες θα διανύσουν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στην Γουέν. Ποια Γουέν? Και ο Κόμις Ντεντιόν. Τώρα είναι Κόμις, αυτός είναι Ντεντιόν. Αυτό είναι αποσμητικό ρε να πούμε και μας για τις μασκάλες. Κάνω μια παρένθεση, τις έχετε δει τις καινούριες διαφημίσεις. Λέω τα αποσμητικά τα βάζετε επισήμως και στην πατούχα και στα αρχήμθη. Αν κάθεστε και ανακούρκουδα, με ένα ψέκασμα τα πιάνει όλα. Γιατί το έχω δει εγώ σε κάτι διαφημίσεις, είναι ένας μέσα σε ένα τρένο και λέει ακόμα και εδώ και του ζουμάρει τον καβάλο. Δηλαδή τώρα είναι ωραίο αυτό, έχει τύχει να μπω στο τρένο να πούμε και αρχίζω να συνειφάρω, του λέω εσύ αζουμάριστος είσαστε. Ή κάποιος άλλος να είναι μέσα στα ζουμιά να πούμε, αλλά ψέκαστος, όλα ψέματα στις διαφημίσεις. Και έχει και μία για γυναίκες. Αλλά αυτό είναι λίγο παράξενο γιατί έχει μία άσχημη, έχει και άλλη μία άσχημη και άλλη μία άσχημη. Και αυτές έχουν φορέσει κάτι φορεματάκια από λουλούδια και το έχουν ψεκάσει. Δηλαδή, για τη Μελίγκρα του ρίξες μωρή. Κλείνουμε την παρένθεση. Ο Κόμις λοιπόν Ντεντιόν θα καταρρύψει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Έλα μωρή αρρώστια Κόμι. Από δίπλα να πούμε κάτι χελώνες που τον είχαν προσπεράσει πιο παλιά. Κάτι σαλιγκάρια, όχι λιγκάρια ακριβώς. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Για να πιστοποιήσουμε αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι είμαστε σε μια μαζική πορεία λοδαχώς πίσω προς το παρελθόν. 200.000 κόσμου στην κατεχόμενη Αθήνα από τους Γερμανούς. 200.000 ήταν οι επίσημοι. Έτσι τους μετράγανε τότε και έχει ξομείνει αυτό το κουσούρι να πούμε. Άμα βγουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος, βγαίνουν αυτοί με τα γαλόνια και μετράνε γύρω στις 80.000. Και μετά βγαίνουν και το λένε και στην τηλεόραση. Παιδιά, ήταν 2 εκατομμύρια. Έλα, 80.000 ήταν. Παιδιά, τόσο είναι 20 πόντι. Σιγά, μωρέ, σιγά το πράγμα. Ρε, αφού του φτάνει στο πηγούνι, καλά. Που είναι χαμηλοπήγουνος, δεν το βλέπεις? Τέλος πάντων, θα γίνει μια διαδήλωση ενάντια στην απόφαση των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και τα λοιπά, και 100 διαδηλωτές θα πεθάνουν στην άσφαλτο. Και επειδή πεθάνανε 100 διαδηλωτές, ξαναλέω, ο Χίτλερ, ο φίλος μας ο Αδόλφος, θα αναστείλει την απόφαση επαόριστο για 100 πεθαμένους διαδηλωτές. Χα! Τι να μας πείτε, εμείς 100 βαράμε για την πλάκα. Αλλά δεν τους βαράμε εμείς. Παίρνουν κάτι γκλο πρωτοβουλία. Πετάγονται κάτι τρελόμπαλα που έχουν κάτι ξαδέρφια σφαίρες να πούμε και ξοστρακίζονται πέρα δόθε. Σαπίζουμε και στο ξύλο να πούμε 15 γριές που είχαν βγει μπροστά για τη σύνταξή τους. Τι θες μωρή, πάρε Αττική σύνταξη. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και δεν μπορεί να έχουμε τις ευαισθησίες που είχε ο Αδόλφος. Αυτό ήταν δολοφόνος, ήταν σύχα μας. Έλα τώρα που θα έχω τις ευαισθησίες του. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Να το 1944, ένα χρόνο μετά, θα ολοκληρωθεί η σύνοδος του Bretton Woods. Και εκεί πέρα θα χωριστεί ξανά ο κόσμος σε χαρτοπετσέτες, σε χαρτομάντιλα, σε οπισθόχαρτα, παντού όπου βρίσκανε τον εχωρίζανε. Και επιτέλους να πούμε, οι νικητές θα πούνε παιδιά, ουφ, τελειώνει αυτό το πράγμα με τον πόλεμο να πούμε. Ας φτιάξουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Να! Τους βλέπεις τους πλεμπαίους, ναι. Χώστους. τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα το 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Έλα μωρή αρρώστια Στέλιος Μιγιάκης. Αυτός το 1980 δεν είχε τον Ντάνιελσον, δεν είχε γυριστεί η ταινία. Δεν το ξέρα αυτό, μπράβο, το δίνουμε συγχαρητήρια. Το 1987 έχουμε ήδη πάρει το Ευρωμπάσκετ. Το εθνικό μας φρόνημα έχει ανέβει κατακόρυφα στις τριχωτές πλάτες του Νίκου Γκάλη. Χαιρετίσματα στον Νίκο, είσαι μια θεότητα. Αλλά θα μας έρθει ένας καύσωνας, παιδιά. Πρώτη φορά δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Συνήθως τα καλοκαίρια εδώ στην Ελλάδα έκανε μείον 14, μείον 15. Βγάζαμε τη φέτα να πούμε στο μπαλκόνι έτσι να υπάρχει. Και μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα θυμάμαι τότε, δεν ήμουν βέβαια στην Αθήνα. Πουλήσανε, ξεπουλήσανε οι ανεμιστήρες, οι γριές, είχαν μπει στο φουλ. Κοιμόσαν το βράδυ και με τη βεντάλια, με εκείνα τα χεράκια που από κάτω από τον μπρατσάκι κάνουν χλούμπου χλούμπου. Τέλος πάντων, και ήταν μια δύσκολη στιγμή, αλλά αυτό το 1987 τα θυμόμαστε. Θα πεθάνετε σήμερα, γιατί έχει και σήμερα καύσωνα. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Να, θα γεννηθεί το 1955 ο φίλος μας ο Βίλεμ Νταφόε. Έλα μωρή αρρώστια, Βίλεμ. Παράξενο, Βίλεμ, Βίλεμ. Είναι το όνομά του σαν εκείνο το κατάστημα, το Scandinavian Living and Making Love to Other Scandinavians, δεν θυμάμαι. Που δεν ξέρεις πως το λένε. Το λένε Gisk, Zisk, Jusk, Gusk. Ξεκινάει άλλη μωρό μου να πάμε στα Gisk, Zisk, Gusk, Jusk. Να πάρουμε καρέκλα. Σου λέει 500 ονόματα, λέει παράτα μας, πάμε practical. Ο φίλος μας ο Βίλεμ λοιπόν, ο οποίος έχει παίξει σε 150.000 ταινίες, τον συμπαθούμε, είναι παλαβό ταλέντο. Από τον τελευταίο πειρασμό έχει κάνει από τον Jesus μέχρι τον Χάρι Όσμπορν. Και έχει παίξει και σε εκείνη την καταπληκτική ταινία στον Αντίχριστο. Σοτσίρχ. Είναι ο Χριστός ανάποδα. Οπότε είναι αντί του Χριστού. Έχει παίξει το Σοτσίρχ λοιπόν. Καταπληκτική ταινία. Έβαλα και εγώ να τη δω για να δω ποίηση, νόημα κτλ. Και η ταινία ξεκινάει ενώ ο Βίλεμ μας δείχνει το γλαγλαγλούχλα του. Και ενώ έχει μία μπετόβεργα με μία μιλονόπετρα στο πόδι. Από αυτόν τη συμπροταγωνίστρια, η οποία παιδιά δεν έχει ιδέα από ξηραφάκι και από τρίχωση, και βλέπει τα theme του Βίλεμ μέσα στη μούρη. Καταπληκτικό! Επιτέλους ένας άνθρωπος, να πούμε, είχαμε δει 150.000 ταινίες με τον Βίλεμ, είδαμε και τα theme. Όχι σαν τους άλλους, όχι σαν τη Λούση, να πούμε, που περιμέναμε 150 χρόνια να δούμε τα στήθια της. Από τη Ζήνα τα είδαμε στο Σπάρτακο. Έλα τώρα με τις ιδέες. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Τίποτα, αυτά σε γενικές γραμμές. Έχει και κάτι άλλο. Α, τα πούμε πιο μετά. Πάμε να δούμε, κάνουμε ένα νοητικό άλμα. Ένα πήδημα του μυαλού. Είναι αυτή η έκφραση. Το νοητικό άλμα σε δημοτικισμό, φανταστείτε το. Ή εκείνο το πράγμα που χρησιμοποιούν σαν εποδό πολλές γυναίκες για να τις αντιμετωπίσουμε, να πούμε, ως εγκεφαλικά όντα, ότι είναι ψαγμένες κτλ. Τους λέει, θέλω να κάνεις έρωτα στο μυαλό μου. Εν τω μεταξύ τώρα, και εμείς τα αγοράκια, εκείνη την ώρα, δεν είμαστε για πολλά πολλά. Τι έρωτα στο μυαλό, ωραία. Και μετά ξεκινάει μη, εκεί είναι το ακουστικό τύμπανο. Μη σμπρώχνεις πιο μέσα, έχω την κερίθρα να πούμε από πέρσι το Πάσχα. Κάτι τέτοια, δηλαδή, αφού από εκεί μπαίνει. Από πού να μπούμε? Για να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί στη δική σας μέρα, στο δικό σας το πρωινό. Να, ο φίλος μας ο Κώστας που λέει, καλημέρα μουσάτε, απληκτέ ραδιοφωνικέ παραγωγέ. Τετάρτη σήμερα και βρίσκομαι ήδη στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα, κάνοντας και το πρωινό μου μπανιστήρι. Τι πιο απαραίτητο από αυτό? Σοβαρά? Πας και κάνεις ματάκια στα σερβιετάκια? Τι εννοείς μπανιστήρι στο σούπερ μάρκετ? Κάνεις μπανιστήρι όπως κάνουμε, ας πούμε, εμείς στις παραλίες, όπου βλέπεις τον γκόμενο, δηλαδή αυτά που δεν πρόκειται ποτέ σου να γαμφθεί. Κάθεσαι και τα αποτυπώνεις στο υποσυνείδητο. Πας και το υποσυνείδητο είναι ο αρχηγός της πραγματικότητάς μας και μπορέσει να μας τα προσφέρει. Πας και κοιτάς, ας πούμε, 10 φέτες ένταμ. Ω, μη σου γαμφθεί. πόσο κάνει, 15 ευρώ. Ο θα σου γαμφίδι και βγαίνει ο αρνητισμός από μέσα σου. Έχετε τόσο ωραία στο σούπερ μάρκετ, τέτοια ώρα πρωί στο σούπερ μάρκετ, κάτι συνταξιούχοι είναι. Κάτι κακομύριες που του είπε η άλλη, πήγαινε πάρε 10 φέτες ένταμ. Και αυτός έχει ξεκινήσει ο κακομύρης με καλή θέληση και με αλτσχάιμερ από το 1998. Του πέρασε το αλτσχάιμερ και τώρα δεν θυμάται να γυρίσει πίσω. Μάλλον θυμάται, αλλά... Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα με τους καταπληκτικούς, οριακά σχιζοφρενικούς, πρωινούς σου συνειρμούς. Έλα μωρέ, τι συνειρμό είπαμε. Πρέπει να προσέχουμε πάντοτε το κενό μεταξύ του συνειρμού και της αποβάθρας. Έχει ένα gap εκεί, μέσα στη μέση. Χάσκι που λέμε. Αλλά δεν μπορείς να μείνεις με το στόμα σου να χάσκι. Γιατί πάνε να πει ότι έχεις κάτι κοινόδοντες μεγάλους, να πούμε ότι κάνεις από τη ζέστη. Καταλάβατε, δεύτερη φορά θα τα εξηγώ σήμερα γιατί στη λύθη δεν τα καταλαβαίνετε. Πήρα το ρήμα χάσκι, έβγαλα το εψιλονιό, του βάλα ένα ύψιλο στο τέλος. Και τελικά είμαι ένα χαζόσκυλο του κερατά, τα οποία τα κακόμοιρα του μεταξύ δεν έχουν και αίσθηση περιουσίας. Είναι αυτά. Άμα αρχίσουν να γαυγίζουν, νομίζουν ότι έρχεται το έλκυθρο. Είναι λίγο παράξενο. Τέλος πάντων. Να και η αρχοντούλα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. 1, 2, 3, 4, 5. Όχι, δεν μετράω για να σηκωθούμε να φύγουμε. Μετράω τα θαυμαστικά. Ποιος έβγαλε έξω το δράκο που βγάζει φωτιές. Από πού κλείνει? Εγώ εδώ θα μείνω σήμερα, δεν ξαναβγαίνω έξω. Αρχοντούλα μου, γιατί μπαινοβγαίνεις? Δηλαδή, ακόμα και οι καλύτεροι εραστές του είδους ξέρουμε να πούμε ότι μπήκες. Χα, ας μείνω εδώ να το πιστέψω. Ας μείνω εδώ να το βιώσω. Ας μείνω εδώ να πάρω τους υπόλοιπους τηλέφωνο και να τους πω, παιδιά, είμαι μέσα. Δεν μπαινοβγαίνεις, γιατί, ξαναλέω, ακόμα και πιο έμπειροι εραστές ξέρουν ότι προκειμένου να μπεις, έχεις παρακαλέσει, έχει πέσει χαμηλά, έχεις ξεφτυλίσει την αξιοπρέπειά σου κτλ. Δεν βγαίνεις, γιατί αν η άλλη πάθει διχογνωμία και σου πει, α, εντάξει, καλά, εντάξει, έκανε ένα λάθος που σου είπα, μπέκα, τώρα βγέκα. Δεν είναι πράγματα αυτά, δηλαδή. Έχει λίγο ζέστη, τι να κάνουμε. Μην είσαστε κι εσείς τώρα σαν όλους τους άλλους που βλέπω στη τηλεόραση κάτι κακόμοιρα που τα πάνε στη ζέστη να μου λέει «Έχει ζέστη!» Όχι ρε εσύ, σε μια πόλη που είναι γιωμάτη, τσιμέντο ας πούμε, έχουμε σφάξει ότι δέντρο υπήρχε και δεν υπήρχε και τα λοιπά, δεν έχει ζέστη. Καταπληκτικό είναι αυτό. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι μέχρι σήμερα θα είναι, από αύριο θα μας έρθουν κάτι καταιγίδες, κάτι τέτοια. Επιτέλους θα είναι ωραία. Θα το βγάλουμε έξω να μας κάνει σαν χιτοσίδηρος. Και δεν συνεχίζω. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου σαν το ερωτικό αγόρι. Καλημέρα όλη μέρα. Η Ιωάννα μου, σταμάτα όλη μέρα. Τεταρτούλα σήμερα, μέσιαση εβδομάδα. Είναι αυτά τα μηνύματα που δηλώνουμε τα πασιφανή. Αλλά το θέμα δεν είναι τι λες, είναι πώς το λες, ο τρόπος εκφοράς. Ναι, ναι, Ιωάννα μου. Ναι, και έχει και 22 μήνας. Αού, και ο μήνας, ξέρεις, είναι Ιούλης. Ό,τι σου είπα, το έτος 2026. Αχ. Το δεξί μου χέρι το έχω στο ποντίκι, το αριστερό το έχω στην κονσόλα. Αχ. Έχω και μια φαγούρα αφανέρωτη. Ποιος θα με εξυπηρετήσει εμένα? Να, ο Κωνσταντίνος. Δεν τον θέλω αυτόν. Θα αφήσω και την κονσόλα και το ποντίκι, θα ξύνομαι μόνος μου. Καλημέρα, ραδιοφωνική κουφόβραση, Αλέξανδρε Πέτρακα. Πάμε γερά, λέει, η άδεια είναι κοντά. Εντάξει ρε Κωνσταντίνε, τώρα για σένα τι άδεια είναι κοντά? Έχεις πάρει, αν πούμε, συνολικά στη ζωή σου 234 καλοκαιρινές άδειες. Και δια δύο να τις διαιρέσεις πάλι. Δεν μπορώ να καταλάβω, σιγά τη χαρούλα. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Τετάρτη σήμερα είπαμε, το έχω. Είχε χαθεί λίγο, κάτι είχε κάνει upgrade χθες ο Σταύρος. Και κάποιος hacker είχε μπει στο BIOS να πούμε και του λέει ότι είναι Πέμπτη. Και ενώ κάναμε το μυθολόγιο, μετά είχε αγχωθεί γιατί δεν περνάει το έχω μία απορία. Η εκπομπή που έχουμε τις Πέμπτες. Στεναχώρια εκεί, έβαλε τα κλάματα, με έπαιρνε τηλέφωνο. Είπαμε τα δικά μας. Ξεκίνησε, που πας και με αφήνεις την πουτθή. Είπα, εγώ είμαι πουτθή. Εγώ είμαι χομπίστρια, βάλαμε τα γέλια από το τηλέφωνο τώρα όλα αυτά. Εν τω μεταξύ μου λέει πού είσαι γιατί δεν έχεις γυρίσει σπίτι. Εγώ σπίτι ήμουνα, δεν είχα γυρίσει, ήμουνα συνέχεια τα μπρούμι τα μπας και μου τύχει κανένα τυχερό. Μέχρι να συνοηθούμε πέρασε ώρα, πέρασε χρόνος. Αλλά τα βρήκαμε. Τα δικά μου εδώ, τα δικά του εκεί. Όχι μια άλλη φορά να πούμε που άλλη φαγούρα αλουνού ανθρώπου. Έχουμε περάσει πολύ άσχημα. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα, οριακά μιλάω σήμερα. Βαριέμαι και να μιλήσω. Oh. Σήμερα μπορεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σε αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σου, να πούνε ρε εσύ. Κοίτα, άμα δεν μιλάει αυτό, συμπαθές είναι ρε φίλε. Ευτυχώς έχεις εκπομπή λέει και μας φτιάχνεις τα πρωινά, έχει ζέστη, αλλά μην γκρινιάζετε, καλοκαιράκι έχουμε. Οχ, είπε η Νάντια, μην γκρινιάζετε. Αχα. Αχα. Να, εδώ η Μαρίτα μας έχει στείλει αυτά τα ωραία, τα εμπνευσμένα. Ξέρετε, κάτι post-it που τα βάζετε σε mauve φόντο, γράφετε απάνω ένα τσιτάτο ωραίο κτλ. Για να μπει κάποιος από κάτω και να σας πατήξει. Πατήξει. Ναι, να σας πατήξει. Ένα like, να εκραγεί σερωτονίνη της αποδοχής στον εγκέφαλο. Μπας και γαμφίμφιμ κιόλας. Διαβάζω το εμπνευσμένο, είναι γραμμένο από γυναίκα. Μες στο μονοπάτι του μυαλού μου, διανύοντας χιλιόμετρα σκέψεων, βρίσκω τις χαμένες ελπίδες μου. Don't let life go by. Έχω ανατριχιάσει. Κοπέλα μου, με αυτά, βγάλε τα στήθια σου να πούμε. Πιο πολλά like θα πάρεις. Δεν δουλεύει αυτό με τον Πάολο Κοέλιο. Δούλεψε τον πούλησε τον αλχημιστή. Ψάχναν οι κακομύριδες στη φιλοσοφική Λίθο. Μετά βρέθηκε ο φιλοσοφικά ηλίθιος να πούμε. Πάει η Λίθος. Τι να την κάνεις την Πέτρα να πούμε. Όταν έχεις το υλικό σε στόκο. Δεν το βλέπεις. Έλα τώρα, έχω στεναχωρηθεί, αλλά δεν πειράζει. Γιατί έριξα και μία ματιά στο ρολόι και το ρολόι μου ανταπάντησε 08 ανω κάτω τελεία και 31. Παιδιά, άγιο είχα. Άλλο ένα να τραβούσα και κάηκα. Στα 31 λέει. Κοίτα να δεις, εγώ μέχρι τα 7-8 έχω πάθει. Και μετά νομίζω είχα λιποθυμήσει. Τι να σας πω, δεν το θυμάμαι και καλά. Σίγουρα θυμάμαι πως πάμε στο break και επιστρέφουμε γιωματική ενθουσία. Σταύρο μου, είναι 8.30 ώρα Τετάρτη πρωί. Και όλα καλά. Ουφ. Και επιστρέφουμε με κέφι ενθουσιασμό. Περισσότερο από το δικό σας το πρωινό. Έχουμε ειδησιογραφία σήμερα. Θα τα προλάβουμε όλα. Όλα. Control S, motherfuckers.

0: δεξί κλικ save. Δεξί κλικ save. This dick pic already exists. Would you like to replace? Ωραία, γαμώτο. Control Z. Control Z. Τι αποθηκεύω, κακομύρης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι και σήμερα εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Μην ξεχνάτε την αποστολή, είναι αυτό που πατάτε αποστόλη στο τέμου. Είναι σαν να κλωτσάτε έναν τσινγκιανγκιουνγκ εδώ στο μανάβικο του Κυρμίτσου του Βρωμιάρη. Επιστρέψαμε και σας θυμίζω πως διανύουμε την πρώτη τελευταία εβδομάδα των εκπομπών. Την άλλη, με το που θα λήξει ο Ιούλης, θα λήξουμε κι εμείς. Οπότε την επόμενη Παρασκευή, που είναι η τελευταία μας εκπομπή, θα έχουμε το εορταστικό μας, το αποχαιρετιστήριο και φυσικά θα κάνουμε συμπαρουσία. Με υπογεγραμμένη από κάτω που δεν κάθεται καλά στο Α, αλλά άμα βάλετε την υπογεγραμμένη στο Ω, γίνεται δουλίτσα, ειδωτική. Συμπαρουσία λοιπόν του φίλου μας του Νίκου του Πετσού. Που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να μου στείλετε εμένα ένα ηχητικό, όπως έχει κάνει ήδη μόνο ο Κώστας, και μπράβο στον Κώστα, στο οποίο θα να πείτε μερικά πράγματα για τον εαυτό σας, τι σας απασχολούν, δηλαδή θέλει λίγο μπλα μπλα, και αμέσως μετά να ρωτήσετε τον Νίκο τι ακριβώς θέλετε να σας προλέξει για το μέλλον σας, βασισμένος πάνω στα ζώδια, στο χαρακτήρα σας κτλ. Ο Νίκος θα είναι εδώ και θα μπορέσει τέλος πάντων να ανταποκριθεί σε όλο αυτό το πραγματάκι. Μην ξεχάσετε να στείλετε το ηχητικό σας την επόμενη εβδομάδα, γιατί θέλει και λίγη ώρα για να γίνουν όλα αυτά. Την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε το εορταστικό μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, εδώ ο Σταύρος, που μόλις του είπα να πούμε την ημερομηνία και την ώρα, το παιδί έπαθε σοκ. Όχι ρε γαμώτο, λέει, έληξε η Γκοργοτζόλα.
1: Γκοργοτζόλα.
0: Σταύρο μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πήγαινε στο τρίτο όμικρον, σβήστο και γράψε γιώτα. Θα γίνει Γκοργοτζίλα. Και έτσι δεν λύγει ποτέ. Το πολύ πολύ να βγει και να γαμφίνθει το Μανχάταν. Εύκολο. Να και η Σοφία που λέει καλημέρα με ένα θαυμαστικό. Βάλε μωρή μερικά να πούμε. Δεν τα βγάζετε να πούμε από το αποθηκάκι. Ανέκδοτο λέει, θα προλάβεις να πεις σήμερα. Και καλά κάνει η Σοφία μου και μου το θυμίζει. Είναι η μοναδική που εκτιμά το πραγματικό ποιοτικό χιούμορ της εκπομπής. Και είμαι σε θέση να πω ένα ανέκδοτο που θέλω να σας το πω εδώ και δεν θυμάμαι κανένα μήνα και δεν προλαβαίνουμε. Αλλά θα είστε συγκεντρωμένοι να γελάσετε, όχι σαν τα άλλα ανέκδοτα που λέω και είστε βλαμμένοι και δεν τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μπαίνει ένας παράξενος τουρίστας, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Αυτή είναι μια επιθετική μορφή τώρα πλέον, μια φατρία ήταν, πως ήταν η Ζαπατίστας και κάτι τέτοια. Τώρα είναι τα τουρίστας, αυτά τα παράξενα που έρχονται να πούμε και περπατάνε τα βλαμμένα μέσα στη ζέστη της Ομόνιας και λένε «Oh, Athens, oh, εκεί που πάμε και κατουράμε εμείς στο μοναστηράκι, πάνε αυτοί και τρώνε σουβλάκι, να μην για βλαμμένους, ρε, και πληρώνουν για να το κάνουν». Μπαίνει λοιπόν ο τουρίστας μέσα σε ένα μαγαζί εκεί πέρα με εκκλησιαστικά είδη. Ήδη, already. Είμαι καταπληκτικός ήδη από την αρχή. Πήρα το ήδη. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και μπαίνει μέσα, πλησιάζει τον πολιτή, γιατί έχουν και πολιτή εκεί πέρα. Πας να πούμε και λες, συγγνώμη, θα ήθελα. Ξέρω, έχετε Άγιο Νικόλαο. Ναι, θα το ήθελα σε 38. Αχ, δεν το έχουμε. Πάρτε το 39, μήπως σας μεγαλώσει η πίστη. Όπως ακριβώς κάναμε παλιότερα με τα παπούτσια. Που όταν μας πηγαίνανε πιτσιρικάδες να πάρουμε παπούτσια, εμείς φορούσαμε 38 και μας παίρνανε τα σπορτέξ να πούμε 48 νούμερο, γιατί θα μεγαλώσει το παιδί. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, μπαίνει μέσα λοιπόν ο φίλος μας, βρίσκει τον πολιτή εκεί πέρα. Του λέει ο πολιτής, τι θα θέλατε κύριε? Λέει, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάω εδώ, εντάξει, μια ματιά ρίχνω να πούμε. Είχα πάει Ζάρα να κατέψω να πούμε στα πανέρια τα κολάν, αλλά έχει πολλούς που κλαίνουν απ' έξω κακομύριδες μόνοι τους στους καναπέδες. Και σηκώθηκα και έφυγα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και γκόμενα δεν έχω. Οπότε ήρθα εδώ, του λέει, να σας πω. Αυτή η φωτογραφία από το μεγάλο πάρτι, πώς το κάνει? Τι λέτε κύριε μου, ποια φωτογραφία από το πάρτι? Αυτή εδώ που είναι η μαντράχαλη και είναι όλοι μονόπαντα στο διπλό τραπέζι, να πούμε, και έχουν βγει και το παίζουν και καλά ότι είναι αδιάφοροι, αφού το. Δεν κοιτάει κανείς το φωτογράφο, τι γίνεται? Του λέει, κύριε μου, τι λέτε, αυτός είναι ο μυστικός δείπνος. Α, τι μυστικός, αφού φαίνεται ότι τρώνε ρε, τα παλικάρια, να πούμε. Ποιος ξέρει, θα είχαν ξενυχτήσει προηγουμένως και έχουν βγει για βρώμικο. Του λέει, τι λέτε, κύριε μου, είστε με τα καλά σας, αυτό είναι ο μυστικός δείπνος, να πούμε. Είναι οι ευχαριστίες, είναι διάφορα τέτοια. Καλά, του λέει, δεν μου αρέσει αυτό, ας δοκιμάσω κάτι άλλο. Αυτό εδώ το τσαντάκι με τα κουδουνάκια, πόσο έχει? Τι λέτε, κύριε μου, του λέει, μα είσαστε με τα καλά σας, να πούμε. Αυτό δεν είναι τσαντάκι με κουδουνάκια, αν και φοριέται και έτσι. Αυτό είναι λιβανιστήρι. Ωραία, γάμο το. Ωραία, φίλε, σε τέτοιο πράγμα είχα πλακώσει μια μπαργούμαν και δεν μου κάτσε. Δεν το θέλω ούτε αυτό. Τέλος πάντων.

0: Απίστευτο, δηλαδή, και δεν τρωγόταν η κολοσσία ίδια. Λοιπόν, έτσι που το είχα ψήσει. Αλλά τέλος πάντων, έχω καταχαρεί, κυρία μου, λέει, που έγινε θαύμα. Αυτός ο Σταυρός κάνει 10 ευρώ. Και γυρνάει ο φίλος μας που είχε βιώσει το θαύμα. Χα! Πού ρε φίλε, ωραία τιμή! Με τον ακροβάτη πάνω ή όχι! Να! Το αστείο στην υπόθεση είναι ότι ενώ εμείς όλοι πιστεύουμε ότι έχει γίνει θαύμα, το παλικάρι που αντιμετωπίζει το μυστικό δείκνο σαν after party φωτογραφία, το λιβανιστήρι σαν τζαντάκι να πούμε με κουδουνάκια κτλ, ενώ περιμένουμε ότι έχει γίνει το θαύμα, έχει αντιληφθεί το σταυρό, έχει βρει την πίστη, με μιας αντιμετωπίζει να πούμε τον Τζίζους επάνω σαν ακροβάτη, δηλαδή δηλώνει ξανά την άγνοιά του, ανατρέποντας το προηγούμενο δεδομένο να πούμε της εξιστόρησης και προκαλώντας το γέλωτα και την ευθυμία. Να! Έλα, μην είστε ξινοί να πούμε, μην είστε βλαμμένοι. Ήταν πάρα πολύ. Μόνο η Σοφία το εκτιμάει. Η οποία έχει υπάρξει και πολίτρια, τέλος πάντων. Δηλαδή, όσοι έχετε δουλέψει πολιτές, πολίτρες και εξυπηρέτηση πελατών, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι άλλοι είναι ηλίθιοι. Αλλά ήταν καταπληκτικό το ανέκδοτο. Εντάξει, είστε και λίγο χαζοί, δεν πάτε να καταλαβαίνετε όλα. Κάποια άλλη στιγμή που θα το εκτιμήσετε, να μου το πείτε. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος που λέει: αν στείλουμε το ηχητικό το Σαββατοκύριακο, λέει: είμαστε on time. Κωνσταντίνε μου, αυτό είναι οξύμορο τώρα, είναι το αστείο της υπόθεσης. Εσύ να λες on time, δηλαδή μέσα στο χρόνο. Και αφού διάγεις μέσα στο χρόνο. Ληξιαρχείο εκεί, ναι. Είμαι ο Κωνσταντίνος, μάλιστα ημερομηνία γέννησης. Χα, ναι. Δηλαδή το βλέπετε. Φυσικά, φυσικά, όποτε και να το στείλετε, όσο πιο νωρίς θα βολέψει τον ηλίθιο που θα κάνει το μοντάζ. Αλλά τέλος πάντων. Να και ο φίλος μας ο Σωτήρης που λέει: καλημέρα Αλέξανδρε, τεταρτούλα σήμερα, έξω δρομολόγιο και ήδη έχει 31 βαθμούς. Ωραία γαμώτο, υποθερμία είναι αυτό να ξέρεις. Υπομονή λέει την άλλη εβδομάδα ακόμα και μετά άδεια. Εύβοια σου έρχομαι. Εύβοια σου έρχεται ο Σωτήρης. Γιατί κουνιέται το νησί? Γιατί φεύγει από εδώ που? Μη κάτσε, την άλλη εβδομάδα έρχεται, περίμενε. Έλα, είσαι κοντά. Μία εβδομάδα τώρα είναι σαν. Τόλιξε το παιχνίδι. Εύκολο. Να και η Σοφία που λέει: χα, χα, χα. Καιρό είχες να πεις τόσο καλό ανέκδοτο. Σοφία μου, σε ευχαριστώ. Είσαι η μόνη η οποία δεν ακούς την εκπομπή και πιστοποιείς την αυθεντικότητα και την ποιότητα των ανεκδότων μας. Δηλαδή είναι καταπληκτικό και πάρα πολύ το χαίρομαι. Γιατί είναι πάρα πολλοί από τους άλλους που εκείνη τη στιγμή που τα λέμε εμείς τα ανέκδοτα, όπως κάνει κάθε σοβαρή πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή. Βέβαια εδώ με το Σταύρο να πούμε ότι κάθε σοβαρή πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή λέει το ανέκδοτο, μετά αποκόπτεται αυτό ηχητικά και μετά το παίζουν όλοι οι άλλοι στις εκπομπές τους. Επειδή λέω εγώ ένα ανέκδοτο να πούμε, βρίσκουν δικαιολογία, κατάλαβες. Ενώ παλιότερα ήταν, δηλαδή έβλεπε τον Τάκη, ας πούμε, που έπεται της εκπομπής πριν πάρει άδεια. Τον έβλεπες εκεί πέρα, του έλεγες τι κάνεις εκεί Τάκη, σου έλεγε παίζω το δικό σου. Και τραβάγαμε και δύο από ένα χαμόγελο, συναντιόμασταν ξανά μετά την εκπομπή, λέει ήταν ωραία. Αλλά από τότε που έχει γίνει αυτό το αποκόπτουμε και το παίζουμε όλοι, δηλαδή στο τέλος σου γκαγκανιάζει, δεν είναι όπως ήταν στην αρχή, δεν είναι τόσο ενθουσιαστικό, είναι σαν σχέση φανταστείτε το. Τέλος πάντων, έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13 και ξεκινάμε με μια πρώτη γύρα, αλλά σήμερα θα το ενώσω μαζί με προτάσεις αυτοβελτίωσης, με άρθρα εδώ που έχω ειδικά. Έχουμε όλα τα καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Έχεις συνέλθει από το ανέκδοτο ή...
1: Ακόμα είμαι στην παραζάλη του ανεκδότου.
0: Καπνίζεις το ανέκδοτο, ακούω. Καταπληκτικό. Είσαι καλά.
1: Να γυρνάει το ανέκδοτο.
0: Είναι Τετάρτη. Are you okay?
1: Είναι Τετάρτη. Εντάξει, δεν θα ήθελα να είναι, ξέρω εγώ, Παρασκευή. Και
0: εγώ θα ήθελα να είσαι, ας πούμε, μερικάκι. Και ζυγαριά, δηλαδή έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις.
1: Δηλαδή, ωραία, όλοι... από εκεί σταμάτα. Ωραία. Κάθε πρωί το βρήκαμε τώρα να μου λες εμένα για τη ζυγαριά και για τα κιλά μου που στην τελική δεν ζυγίζομαι.
0: Εδώ έχουν γραφτεί τραγούδια για σένα. Έχουν γραφτεί αυτό το ζυγαριά, ζυγαριά εσένα, έχουν στην καρδιά, βγαίνουν οι τουρίστες, τους υποδεχόμαστε από κάτω. Δηλαδή, και εσύ γκρινιάζεις. Ξέρεις τι κάνουν οι άλλοι influencers για να αποκτήσουν, τι?
1: Με λουκουμάκι, λέω, τους υποδέχονται από
0: αυτό
1: κάτω.
0: Είναι παλιό, τώρα έχουμε λουκουμάκι, έχουμε κουλουράκι, τους παρακαλάμε. Πρέπει να βάλουμε κάτι νηπτήρες, γιατί πολλοί από αυτούς που κατεβαίνουν, δεν ξέρω, τα χέρια τους κέτσαπ είναι αυτό. Δεν ξέρω τι παράξενο
1: είναι. Ναι,

0: Εσύ.
1: Κάτι τρώγανε στο καράβι, στο τέτοιο, δεν στο τρώγανε... ταξίδι και πασαληφτήκασαι.
0: Μου φαίνεται τα τρώγανε πριν. Κάτι παϊδάκια, παιδάκια, δεν θυμάμαι, είναι και γραμμένα κεφαλαία αυτά στα τουριστικά, στα παράξενα.
1: Τέλος πάντων. Δεν έχουν βάλει και τα διαλυτικά γάμου.
0: Ναι, ρε, εσύ. Ναι. Τι κάνεις?
1: Εσύ τι κάνεις?
0: Σου έχω ειδικό άρθρο.
1: Ναι, ναι. Α, πάρα πολύ ωραία. Είμαι πανέτοιμη να ακούσω. Μου είχε λείψει να σου πω.
0: Το πάρα πολύ ωραία είμαι, αυτό είναι αυτοεκτίμηση και το χαιρόμαστε. Είναι και αστείο βέβαια, γιατί ξέρω κι εγώ άλλο ένα με έναν που μπαίνει.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Είπες πάρα πολύ ωραία είμαι. Το ακούσαμε όλοι.
1: Όχι, είπα πάρα πολύ ωραία είμαι έτοιμη. Ναι. Μου είχε λείψει. Είναι απλά δεν έβαλα τέτοιο, δεν έβαλα ακόμα.
0: Α. Θα σου το στείλω τώρα λοιπόν. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Έχω δύο άρθρα τα οποία θα ασχοληθούμε. Με το πρώτο το ξεπεράσουμε λίγο γρήγορα.
1: Okay.
0: Σου διαβάζω τον τίτλο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς δεν θα σου στεγνώσει ποτέ ξανά. Μη γελάς.
1: Για πες. Είμαι πολύ περίεργη να μάθω.
0: Μήπως συχνά σου βγαίνει στεγνό και άνοστο? Μοιραζόμαστε μερικά απλά μυστικά που θα το κρατήσουν ζουμερό και τρυφερό σε κάθε ψήσιμο.
1: Το ψήνω κιόλας.
0: Κοίτα να δεις. Με ξέρεις να το έχεις βάλει μπροστά στην κατάψυξη του πίτσος και να προσπαθείς.
1: Επειδή κάνει και ζέστη τώρα.
0: Και για τον αναγραμματισμό και για τη μείωση θερμοκρασίας είναι. Μιλάμε φυσικά για το κοτόπουλο.
1: Α, εγώ νόμιζα το Στάκι.
0: Ποιος είναι αυτός ο Στάκης, παιδάκι μου? Δεν το ξέρω αυτό. Μην πετάς κι άλλους. Λοιπόν, ξεκινάς εσύ, Μαρίτα. Έρχομαι εγώ στο σπίτι μου. Εσύ, Αλέξανδρε, έχω μαγειρέψει.
1: Α, τέλεια. Ναι. Έχει κάνει εμβόλια, τέτοια πράγματα.
0: Έχω κάνει. Κάθε τέλος Σεπτεμβρίου είναι τα εμβόλια. Τα κάνω μαζί με τα σκυλιά.
1: Α, τέλεια.
0: Έχω κάνει για τη μόρφα, για το. Δηλαδή, καταπληκτικό.
1: Για τη λύσα.
0: Και ναι. Λυσασμένος έρχομαι τώρα. Μην νομίζω για το κοτόπουλο, γιατί δεν τα τρώω. Αλλά έρχομαι λυσασμένος, αλλά εντάξει, λέω τώρα αφού μαγειρεύει κοπέλα.
1: Μην με προσβάλλει κιόλα να πει ότι δεν θα φάω το φαΐ σου.
0: Όχι, παιδάκι
1: μου. Κόπο τόσο, το βάλει να το ψήσει.
0: Ναι, θα το φάμε αυτό μετά όμω. Ναι, μην πάμε. Το βγάζεις εσύ έξω, το δοκιμάζω εγώ. Και ξαφνικά σου είναι στεγνό και άνοστο. Ναι. Μα
1: για
0: τι είναι αυτό το πράγμα,
1: Αλέξανδρε, τι λάθος έκανα, γιατί μου βγήκε έτσι?
0: Το βασικό σου λάθος είναι το δεν το ψήσαμε σωστά.
1: Α, έπρεπε να το βάλουμε σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Και
1: να
0: μάλιστα για πολλή ώρα, ναι.
1: Α, έτσι, αυτό ήθελε.
0: Λοιπόν, το στήθος χρειάζεται συνήθως 20 με 25 λεπτά, λέει, ανάλογα με το πάχος του. Εσένα, πόσο παχουλό είναι το στήθος?
1: Όχι, εντάξει, εμένα το στήθος δεν είναι τόσο. Το πήρα
0: έχει
1: το κοτόπουλο λίγο πιο.
0: είναι
1: μεσογειακό το κοτόπουλο.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα που στη γαστριμαρική μας ερωτοτροπία.
1: Ναι.
0: Και αντιλαμβάνομαι εγώ το δεύτερο λάθος σου που είναι το εξής.
1: Τι?
0: Δεν το έβαλες σε άλμη πριν το ψήσιμο.
1: Δεν το είχα βάλει στο μουσκιο.
0: Δεν είσαι αρκετά μπακαλιαρό μου. Θυμ. Και έπρεπε να το έχεις βάλει.
1: Δεν ήξερα πόσο αλμυρό το θέλεις. Οπότε δεν το ρίσκαρα.
0: Μα στην άλμη δεν το βάζουμε για αυτό. Το βάζουμε για να διατηρηθεί. Είναι παστό.
1: Ναι. Άρα μετά θα πρέπει να το ξεπλύνω για να μην έχει την αλατίλα.
0: Όχι, άκου το ελικόπτερο. Το ακούς?
1: Ήρθανε, δεν περνάει, αλλά
0: τους έχω πει να μην προσγειώνονται την ώρα που κάνω εκπομπή, να πούμε. Δεν μπορώ
1: εντάξει,
0: τώρα.
1: Εντάξει, λίγο πιο αργά. Έλα, δεν μπορούσανε μετά τις 10 και αυτοί.
0: Τον καραγκιόζι. Λοιπόν, και το τελευταίο τρίκ.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να το αφήσουμε να ξεκουραστεί.
1: Κοίτα να δεις τώρα, ναι. Έχει ένα δίκιο. Άμα έχει κουραστεί τόση ώρα, να μπορέσει, ναι, να αποδώσει και αυτό.
0: Ναι, με αυτόν τον τρόπο οι χυμοί κατανέμονται ξανά στο εσωτερικό του κρέατος. Και δεν χάνονται με το πρώτο κόψιμο. Δεν ήξερα ότι έχει και κόψιμο. Να που μαγείρεψες, τι το θέλες.
1: Ήτανε που δοκίμαζα.
0: Ξαφνικά σου λέω, Μαρίτα μου, υπέροχη είναι η χυμή. Αλλά η τουαλέτα που είναι? Δηλαδή είναι λίγο παράξενο. Είπαμε να κάνεις ερωτικό τέτοιο, αλλά το παρακάναμε. Και τέλος πάντων, από εκεί και μετά,
1: ναι, ναι,
0: η ερωτοτροπία μας θα είναι καταπληκτική.
1: Εντάξει, θα έχεις αδειάσει και εσύ σαν
0: σαν άνθρωπος. Την τρίτη δημοτικού. Η οποία δεν λερώνει κιόλας. Την παίρνει το καζανάκι με τη μία. Έχει κι άλλο. Μη φοβηθείς τη μαρινάδα.
1: Να του βάλω διάφορα πράγματα για να το εμπλουτίσω.
0: Ναι, ρε, εσύ, βάλ του κι εσύ κάτι. Δηλαδή, τόσο
1: σκόρδο. Σκόρδο δεν βάζω γιατί δεν το τρώω. Θα βάλω όλα τα υπόλοιπα.
0: Τώρα το βρικό, όλα καθένα θα διώξει. Ναι, βάλε.
1: Βούτυρο.
0: Και βούτυρο σταμάτα. Το είχα δει, το έκανε ο Μάρλον στο τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Και μάλιστα η άλλη λέει δεν το περίμενε.
1: Δεν το ήξερε, ναι, δεν το ήξερε. Ναι. Γιατί μαζί με το σκηνοθέτα τα είχαν.
0: Σου λέει ο Μάρλον είναι ηθοποιάρα, να πούμε. Εντάξει, λογικό είναι να βάζει βιτάμ στην τσουτσού του. Το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι λογικό. Αυτοί οι διάσημοι έχουν κάτι ιδιαιτερότητες. Είναι λίγο παράξενο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Το θέλουν και στα καμαρίνια. Μάλιστα.
0: Εσύ τι κάνεις?
1: Εσύ τι κάνεις, καλά είμαι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχω και κάποια νέα έτσι.
0: Νέα.
1: Ευχάριστα θα έλεγε κάποιος.
0: Τι έγινε, έδειξε η ζυγαριά.
1: Σταμάτα πια με τη ζυγαριά. Σταμάτα.
0: Όχι, είχα. Τι να το κάνω.
1: Είχα μια επιτυχία σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι δεν λένε.
0: Σοβαρά.
1: Ναι,
0: έγινες
1: ναι,
0: προϊσταμένη.
1: Νέα. Δεν έγινα προϊσταμένη, απλά άλλαξα ρόλο.
0: Τι
1: είμαι
0: ρόλο,
1: σε καλύτερο ρόλο. Έγινα πρωταγωνίστρια.
0: Τι εννοείς, για λέγε.
1: Λοιπόν, με θυμάσαι μια συνέντευξη που είχα περάσει.
0: Α, που
1: ήταν τόσο ωραία. Που ήμουν με το βρακί από κάτω. Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς είδανε ότι ήμουν με το βρακί από κάτω.
0: Έπιασε!
1: Και σου λέει αυτή. Ναι.
0: Καλώς ήρθατε στη Ζιλέτ. Σας θέλουμε σαν το πριν. Πού να τρέχεις τώρα με ειδικά εφέ και τέτοια.
1: Για την καινούργια μας καμπάνια που ξυρίζονται πάνω από το βρακί, κάπως έτσι. Αυτό τους κέντρισε προφανώς το ενδιαφέρον. Το έχω δοκιμάσει και το προϊόν, οπότε εντάξει, είμαι πολύ έτοιμη. Πάντα πάνω από το βρακί, αφού έτσι δείχνει.
0: Αυτό το πάνω από τα ρούχα κάποια στιγμή. Πρέπει το εφηβικό. Τέλος πάντων.
1: Εφηβικά το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και με πήραν και μου είπαν ότι είναι στην ευχάριστη θέση να με ενημερώσουν ότι την πήρα τη θέση κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω την καινούργια μου επαγγελματική πορεία, θα ξεράσω σε λίγο.
0: Έλα, μωρή αρρώστια προϊσταμένη, Μαράιτα.
1: Δεν είναι προϊσταμένη. Δεν ήταν για προϊσταμένη ο ρόλος. Ήταν για κάτι άλλο τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνω.
0: Σοβαρά, και τώρα θα φοράς ταγέρ και τέτοια
1: δεν
0: πράγματα.
1: Θα φοράω. Ελπίζω να μην έχουν. Από όσο ξέρω δεν έχει dress code για να φοράω τα γέρ και να είμαι έτσι.
0: Γιατί εγώ που φοράω έχει
1: και να
0: dress code.
1: Με ύφος.
0: Δηλαδή από επιλογή το δοκιμάζω να
1: διακριθώ. Εσύ τι επιλέγεις. Ναι. Εγώ δεν θα το επέλεγα ποτέ να φορέσω τα γέρ.
0: Εσύ με αυτό το κορμί λέγαμε και για τη λιγαριά πριν. Και μου είσαι
1: κόρη καραβοκύρη, όμορφη
0: κοπελιά, κορμίκι παρισένιο, λιγά σαν λιγαριά. Και από κάτω τι νομίζω ότι έχουμε? Τη ζυγαριά. Θα σε εκλέψω μια βραδιά να δω αν είσαι γεφυροπλάστικα, θα σε γυρίσω πίσω. Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Από Σεπτέμβριο τώρα θα ξεκινήσουμε.
0: Και έχει και αύξηση μισθού και αύξηση.
1: Έχει λίγο. Έχει λίγο, ναι.
0: Τι λίγο.
1: Έχει λίγο.
0: Τι λίγο. Διεκδίκησε, παιδί μου.
1: Νομίζω τα μισθά είναι. Τα μεικτά είναι νομίζω 200-300 ευρώ παραπάνω μεικτά. Τώρα με κρατήσεις είναι 100.
0: Είναι, θα πάρεις. Τάξη, okay. Και δεν ερχόσαι να σου δίνουμε εμείς ένα 20 το μήνα παραπάνω. Δεν τόσο θα σου βγει. Και είναι ωραίο, θα αλλάξει και περιβάλλον, θα είσαι τηλεργασάια, θα τρίβεσαι.
1: Θα είμαι τηλεργασάια 2, γραφείο 3 μέρες.
0: Όχι, γιατί το δέχτηκες αυτό.
1: 2 μέσα, 3 έξω. Τι να κάνω, αφού άλλαξε προηγούμενο. Μέχρι τώρα είχαν 3-2, τώρα ναι. Τους κάνανε τα 2-3. Δεν είναι...
0: Σοβαρά, έχει πάει εκεί η εξέλιξη. Δηλαδή, το
1: έχει πάει
0: το...
1: εκεί η εξέλιξη, ναι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Τι άλλο, αυτό.
0: Και εσύ χαίρεσαι με αυτό, ήταν κάτι που το ήθελες?
1: Κοίτα να σου πω κάτι, δεν ήταν και στόχο ζωής, αλλά είναι το μηχείρον βέλτιστο. Από εκεί που είμαι τώρα είναι καλύτερα.
0: Ναι, αλλά θα
1: μιλάω και
0: στο
1: τηλέφωνο. Αυτό είναι το μείον.
0: Όχι,
1: βέβαια, ξέρω το κτίριο, έχω ξαναδουλέψει εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα είναι τελείως τέτοιο παντελώς άγνωστο και βολεύει και η συγκοινωνία. Αλλά οκ. Okay,
0: ναι, αλλά θα έχεις και συναδέλφους που θα σε φλερτάρουν.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε, εσύ,
1: κοίτα, δεν ξέρω. Εγώ τον υπεύθυνο είδα του τμήματος. Δεν είδα τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δεν τους ξέρω.
0: Θα σε φλερτάρουν και οι άσχημοι, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι.
1: Ναι. Βέβαια, θα σου πω και κάτι που νομίζω θα μετρήσει ο υπεύθυνος. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι από την ιστορική Μεγαλόνησον.
0: Λοιπόν, στείλε την παρέτησή σου. Γιατί το
1: δεν έχει προφορά, αλλά το όνομα δεν μου έκανε. Το λίγο.
0: δεν είναι θέμα προφορά.
1: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά το επίθετο ήταν λίγο περίεργο και θυμίζει. Τώρα δεν, είμαι, δεν το ξέρουμε αυτό, θα το μάθουμε.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θα γίνει. Θα ρωτήσουμε το σύμπαν. Mm.
1: Τι θα μας απαντήσει αν ο τέτοιος είναι από εκεί.
0: Όχι, αν πώς πρέπει να αποδεχτείς κάνεις την προπόνηση για, για την αύξηση.
1: ναι, πώς θα την κερδίσω. Να πάω προπόνητη.
0: Θυμήθηκα τώρα που, γιατί λέγαμε και για τη λιγαριά. Εσένα που δεν λιγάς με την καμία. Μονομπλοκ ρε. Δεν γυρνάει. Λοιπόν, θυμήθηκα το τελευταίο τετράστιχο. Εκείνο που λέει το φεγγαράκι ρότα και τ' άστρα να σου πούν τα μάτια μου πως κλαίνε όταν σε θυμηθούν.
1: Όταν σε θυμηθούν.
0: Λοιπόν, αυτό βλέπω τα ξέρεις ότι τα χτυρδί να πούμε.
1: Αυτά είναι νησιώτικα ρε, τα έχω χορέψει κιόλας.
0: Έχεις χορέψει νησιώτικα.
1: Βέβαια. Τα όχι μόνο τη θέση. Τι νομίζεις ότι έκανα.
0: Επανάσταση.
1: Και θυμήθηκα και να το...
0: την ίδρα και τις πέτσες. Επειδή δεν βρίσκαμε το τρίπτυχο της Επανάστασης, έχουμε από εδώ το νησί και από εδώ τη Μαρίτα.
1: Είναι και μακριά το άλλο το τρίπτυχο. Ναι. Θυμήθηκα που ήταν ένας που με ήθελε, πάρα πολύ ο Κακομοίρης. Ήταν friend zone από την αρχή, δεν είχε ελπίδες. Και αυτός πήγαινε τότε στη σχολή στον Ασπρόπυργο για... στην Εμποροπλοιάρχο.
0: Α, ωραία. Και εκεί χόρευε νησιώτικα.
1: Έλα να χορέψουμε. Όχι, ρε, ήταν να με ήθελε να με χορέψει. Και χορεύαμε. Και λέει ένας φίλος μου φώναζε. Γεια σου, Μαρίτα Καπετάνισσα. Τι γέλιο είχαμε κάνει τότε.
0: Για ποιο λόγο.
1: Κάσε να του λέω. Γιατί με χόρευε ο άλλος που ήταν καπετάνιος, ρε, παιδί μου. Είχε πλάκα.
0: Δόκιμος ήταν να μπροστά. Καπετάνιος. Έπρεπε να το πει να σου δείξει το μισθό
1: του. όχι, δεν είχε. Ακόμα πηγαίνανε, ξέρεις, εκείνα τα ταξίδια τα εκπαιδευτικά και τα τέτοια.
0: Τώρα με τον χαμηλό μουτσο. δηλαδή ούτε καν να πούμε προϊστάμενος μουτσος. Μιλάμε για πλεμπεό μουτσα. Τι είναι αυτό το πράγμα, σιγά μη σε δύναμε εκεί πέρα. Και σε έκανε ταχτυρδί αυτός και σε κοιτάγαν όλοι οι άλλοι σου τραγουδούσε. Σαϊτεμένο με έχεις κι άλλος από σένα γιατρός δεν γίνεται.
1: Ναι, είχε τέτοια ήου. Σταμάτα, συχάθηκα.
0: Γιατί συχάθηκες το παιδί, να πούμε. Δεν φταίει, καπετάνιος. Ωραίο είναι, ωραίο επάγγελμα είναι.
1: Όχι, μετά. Ναι, αλλά αυτός δεν του άρεσε και πήγαινε και βοηθούσε στις μηχανές. Γιατί δεν πήγαινε για μηχανικός από την αρχή.
0: Δεν μιλάμε για ζαβό.
1: δηλαδή ήθελε να γίνει
0: μηχανικός και πήγε για καπετάνιος. Ήθελε να γαμθεί, ήμθιν και χορεύατε νησιώτικα. Το βλέπεις ότι. Άλλα θέλει.
1: Και άλλα κάνει, βάλει και το μάλαμα τώρα μέσα.
0: Όχι, όχι, αν βάλω το μάλαμα δεν θα το θυμάται το ίδιο. Συνήθως είναι κόκαλο από πριν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έλα, τον αγαπάμε το Σοκράτη παρόλες τις
0: λοιπόν,
1: αδυναμίες.
0: Έχω
1: του.
0: Πάει σε συναυλία του Σοκράτη, εγώ είμαι τελείως.
1: Και εγώ σε πολλές.
0: Γιατί ήθελα να γαμφθεί, δηλαδή άλλο ήθελα να ακούσω.
1: Ήθελες να γαμφθεί την Φασές και εσύ, έλεος.
0: Όχι, και έχω πάει και σε δύο μου φαίνεται. Κοίτα να δεις τώρα κάτι πράγμα.
1: Εγώ έχω πάει παραπάνω. Έχω πάει και σε τέτοιο. Έχω πάει πολλές φορές.
0: Εσύ έχεις πάει και με οριακά καπετάνιο που τα παράτησε το παιδί του. Άλλαξε τη ζωή. Και ήταν καταπληκτικό γιατί κάποια στιγμή αυτά που λέω εγώ σαν ανέκδοτο τώρα και φαίνεται παράξενο. ο Σοκράτης έχοντας πει, δεν θυμάμαι, τρεις νταμιτζάνες τσίπουρο, γυρνάει και είπε όντως ένα ανέκδοτο.
1: Ναι, κάνει και τέτοια.
0: Ναι, αλλά δεν καταλάβαινες πού είναι η αρχή, πού είναι το τέλος. Αν το είπε, αν δεν το είπε. Αν κουρδίζει την κιθάρα και τα λέει από μέσα. Ήταν ένα πίστο. Πέντε λεπτά το έλεγε. Δεν ήταν
1: ναι, αλλά είναι αστείο. Όχι, γελάει ο κόσμος γιατί έχει πιει. Οι πιο πολλοί είναι στην ίδια κατάσταση.
0: Έχουν πιει και τις υπόλοιπες νταμιτζάνες. Καταπληκτικό.
1: Ρε, του φωνάζανε και το σύνθημα το καταπληκτικό ρε Σοκράτη τι λες τώρα που θα παίζεις ως τις 4 η ώρα. Τι ωραία.
0: Ναι, και λες και ο άλλος μπορεί να δει τι ώρα είναι εντωμεταξύ. Δηλαδή μιλάμε για ειρωνία. αλλά τον συμπαθώ πάρα πολύ. Μουσικά εντάξει, εμένα δεν μου λέει κάτι, αλλά αφού λέει στον υπόλοιπο κόσμο, μακάρι να είχαμε περισσότερους. Μου αρέσει πάρα πολύ που μένει σε ένα μπουρτζοχώρι πάνω. Κατεβαίνει για τις συναυλίες.
1: Ναι, στα τρίκαλα μένει. Ναι, έχει και μια πισινάρα ο Σοκράτης εκεί στο Μπουρτζοχώρι.
0: Καλά κάνει ο Σοκράτης και δεν έχει την πισινάρα. Θες να σου πω κάτι άλλο που έχουν πισινάρες
1: κάτι άνεργοι. Όχι, το επικροτώ. Μακάρι να με προσκαλούσε να κάνουμε διακοπές στο Μπουρτζοχώρι, στο βουνό που θα έχει και δροσιά.
0: Τώρα,
1: έχει έναν ωραίο γιο ο Σοκράτης. Πολύ ωραίο.
0: Έχεις
1: ο ένας, ο άλλος δεν μου αρέσει.
0: Έχεις κάνει ταχτυρδί με το γιο του Σοκράτη.
1: Θα ήθελα, αλλά δεν είναι μικρός ρε, είναι 20 κάτι το πιτσιρίκι.
0: 20
1: κάτι
0: θα σε βάλει κάτω, θα μπει στο όν. Εσύ θα λυγίσεις στο τέλος. Όχι σαν κυπαρίσι, θα βγεις σαν ξεγκαγκανιασμένη, πως το λένε, μπιγκόνια. δηλαδή, δες το, σκέψου το.
1: Εγώ να το σκεφτώ αυτός. Δεν διαγνωεί την ύπαρξή μου.
0: Είναι άλλο το. Μα και εσύ κάνε κάτι. Στείλε ένα mail. Πες πήρα προαγωγή.
1: Τι να κάνω, εντάξει, τον ακολουθώ στο Instagram, ωραία, αλλά είναι πιτσιρίκι. Το είχαμε συλλάβει κιόλας. Είχε γίνει και σούσουρο.
0: Είχαν συλλάβει τον Γιώργο Σωκράτη. Του άλλου του γιου που είναι από κάτω.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα δώσανε και στη δημοσιότητα κατευθείαν και το όνομα. Ενώ του άλλου του γιου δεν του ξέρουμε ποιο είναι ο μπαμπά του.
0: Πώ δεν ξέρουμε, πώ δεν ξέρουμε. Έχει κάτι ερωτευμένου γιου. Είναι κάτι απίστευτη. Βγάζουν την αγάπη του προ τα έξω. Ναι, ναι. Περνάνε ζάχαρη. Ζάχαρη.
1: Ζάχαρε.
0: Ναι, και έχουν κάτι μεγάλα κουτάλια σαν ρακέτε. Ζάχαρη, ναι,
1: δεις,
0: κάτι πράγματα.
1: Μου.
0: Και τα πιο ωραία δώρα του ερωτευμένου, να ξέρεις, δεν είναι να πας να φέρεις αυτά τα παλιά λουλούδια, ραβασάκια, έρωτα και τέτοια. Τι κάνεις το καινούργιο, δηλαδή έστω ότι εσύ τώρα, εγώ ήθελα να περάσουμε ζάχαρη.
1: Ζάχαρη.
0: Λοιπόν, και εσύ ξέρω, ας πούμε, ποιο είναι το άθλημα που σου αρέσει πολύ.
1: Το άθλημα που μου αρέσει πολύ, τώρα μην πούμε ποιο είναι, γιατί αυτό μου ήρθε κατευθείαν. Το μπάσκετ. Α, το πινκ-πονγκ. Ναι, ναι, ναι, που είναι πιο χαριτωμένο.
0: Και εγώ σου κάνω δώρο τώρα ένα διεθνές τουρνουά πινκ-πονγκ και σου φέρνω δύο μονόχερους, τέσσερις κουτσούς και 17.
1: Κανένα Κινέζο
0: από τους,
1: που είναι και μάστερ.
0: Τους μάστερ. Από μάστερ φέρνουμε το Μιγιάγκη. Δηλαδή,
1: ναι,
0: λοιπόν, και σου φέρνω και τους κορυφαίους 14 τυφλούς πινκ-πονγκίστερς του κόσμου. Παίζουμε στο τουρνουά και γίνεται σπάω δυο στο ποδάρι του και βγαίνεις δεύτερη. Ρε Μαρίτα.
1: Έλα ρε χαμό.
0: Τι δε. Πρέπει να σου βαρώ μετά το κουδούνι να μου δώσει ζάχαρη. Σαν γείτονα το λέω.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είσαι ο καλύτερος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και δεν το φανταζόμουν καν ότι θα είσαι τόσο καταπληκτικό.
0: Ναι, καταπληκτικός είμαι. Και καταπληκτικά. Ας το σταματήσουμε τώρα γιατί θα πάθει έμφραγμα.
1: Ναι, γιατί ο Σταύρος δεν τον βλέπω καλά. Θα νομίζει ότι είναι όχι Πέμπτη.
0: Θα νομίζει ότι είναι ελεύθερος. Ότι το προάβλιο είναι ο κανονικός κόσμος. Φιλιά πολλά, Λεμούτς.
1: Λεμούτς.
0: Καταπληκτικό, στυλιτεύσαμε διάφορα πράγματα με τον καταπληκτικό τρόπο. Αν θέλετε να σας ξαναπώ το ανέκδοτο, θα σας το πω μετά, για τώρα δεν έχω χρόνο. Πρέπει να πάμε σε break, θυμίζω. Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα έχουμε εκπομπή ή όχι, αλλά ωραία περνάμε. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και θα κάνουμε τούτο το break και θα επιστρέψουμε. Να, έχουμε και άλλη ώρα μπροστά μας. Θα δούμε. Εντάξει, ώρα. Ναι, τέλος πάντων. Καμιά 45 λεπτά. 45 λεπτά τώρα. Κάνα μισάωρο. Κάνα μισάωρο τώρα. Θα έρθουμε να σας πω γεια και καλό βράδυ.

0: You keep me hanging on. Μ' αφήνεις ξεκρέμαστο. Ε, τι να σου κάνω, αφού το εφαρμοστό το μποξεράκι δεν σ' αρέσει να με σε πιέζει. Λες, άστο εκεί κάτω να μην και το κοιτάει κανένας. Έλα τώρα. 3, 2, 1. Go. Go. Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, για ακόμα ένα πρωινό, για προτελευταία εβδομάδα, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ, στον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow, κάτι ταχτυρντή τέτοια. Ναι. Οι γυναίκες θα μας κάνετε, όχι οι άντρες. Μίτσος wants to be friend. Ούτε γκόμενο δεν σε έπιανα και θες να μείνουμε και φίλοι. Ποιος μου τα γράφει αυτά, ρε. Τι... Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, η Σοφία που ρωτάει, θα το παίζετε κι εσείς όλη την ημέρα? Κοίτα Σοφία μου, με τη ραδιοφωνική μαγεία ναι. Στην κυριολεξία είναι λίγο δύσκολο, γιατί κρεμάει το πρόγραμμα. Το παίζει 2-3 φορές να πούμε, και μετά αρχίζει κάνει κάτι παράσιτα. Έχει ένα φύσημα, αν όχι το ίδιο η καρδιά. Δηλαδή είναι και θέμα ηλικίας και αισθητικής. Αλλά ναι, ναι, ναι, κάθε 2 ώρες. Έτσι γίνεται συνήθως από ό,τι ξέρω. Τώρα θα δούμε. Αυτά τα ρυθμίζει ο Σταύρος. Δεν είναι... Δηλαδή, εγώ το βγάζω προς τα έξω και λέω: παιδιά, παίχτε το όσο θέλετε. Να και ο Πάνος που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Τετάρτη σήμερα. Δεν κοιτάζω καν τις μέρες. Στοχεύω απλά που νομίζετε. Μπιντέ. Αλλά και ο Πάνος στοχεύοντας μπιντέ. Κατουρά λεκάνη είναι το πρόβλημα που έχουμε όλα τα αγοράκια. Στοχεύει την άλλη Παρασκευή. Τώρα που τελειώσαμε και με το σέρβις, μια χαρά. Εντάξει, τελείωσες με το σέρβις στο ένα αυτοκίνητο. Πάνω έχεις κι άλλο αυτοκίνητο. Και αν δεν έχεις εσύ, έχουν πολύ καλοί φίλοι σου που θες να είναι τα αυτοκίνητά τους έτοιμα για τις διακοπές. Δεν μπορεί μονάχα με ένα αυτοκίνητο. Τι θα γίνει με την. Τη πήραμε το αυτοκίνητο να πούμε για να πηγαίνει στη δουλειά και μπαίνει πάλι μέσα στα. Θα την πατήσει κανένα εκεί μέσα στα λεωφορεία και. Θα την χάσουμε. Πες τη, παιδάκι μου. Είναι πανέτοιμος, μετράει και αυτός αντίστροφα ο Πάνος για τις καταπληκτικές διακοπές των Χριστουγέννων. Τα παιδιά φέτος θα κάνουν διακοπές Χριστουγέννων τον Αύγουστο. Πέρσι είχαν κάνει καλοκαιρινές, νομίζω ότι αρχές Μαρτίου. Είναι εκτός ημερολογίου και γι' αυτό περνάνε καλά, γιατί οι υπόλοιποι που φεύγετε σκέφτεστε: α, θα πάρω ξέρω εγώ μπρατσάκια, θα κάνω το, θα κάνω το. Και κάνετε αυτά που έχετε φανταστεί και είναι μια ιδέα και μισή. Ενώ η έκπληξη είναι αυτό που αλλάζει τη γεύση. Αν πας εσύ να πούμε με τα δώρα του Αγίου Βασίλη και ξαφνικά πας ας πούμε στις καλοκαιρινές του διακοπές και σου έρθουν 10 ξώστη θέση. Είναι αλλιώς, δεν θα ήταν ωραία έτσι και τα Χριστούγεννά μας? Τι μουτς μουτς και βασιλόπιτα. Να χτυπήσει, ήρθε ο καινούριος χρόνος, να ανοίξει την πόρτα και να έχει 10 ξώστηθες βορειοευρωπαίες να πούμε. Τι ωραίο που θα ήντουνα. Και έτσι τα παιδιά με προεξάρχοντος εκεί πέρα του Πάνου βάζουν και την έκπληξη, το surprise element. Να και η Νάντια που λέει συγχαρητήρια στη Μαρίτα, μπράβο της, της άξιζε. Τώρα έχουμε την ίδια συζήτηση. Εννοείς για την προαγωγή? Έτσι που το πες ακούστηκε λίγο και με τη φωνή της Νάντιας, συγχαρητήρια, της άξιζε, καλά πάθεις μωρή να μου. Δηλαδή είναι λίγο προβληματάκι. Αλλά να και ο Ιωάννης, ωραία γάμο. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές. 162 μέρες μέχρι να τελειώσει το 2026. Αμήν και πότε. Μια μισή εβδομάδα πριν σταματήσεις εκπομπές σου. Τώρα μετράει. Ιωάννη μου, επειδή είναι πολλά τα νούμερα αυτά, είναι τριψήφια, είναι τετραψήφια, δεν μετράς ας πούμε πόσος χρόνος ζωής απομένει στον Κωνσταντίνο, που είναι μονοψήφιο και είναι και μικρό στο countdown. Δηλαδή τώρα ξύπνησα, λέει, αν και είχα βάλει ξυπνητήρι 8 παρατέταρτο, το έχω πάθει κι εγώ. Έχω βάλει το ξυπνητήρι 5,5 ώρα, χτυπάει αυτό, πετάγωμα πάνω και τι να δω, Ιωάννη μου. 10 και τέταρτο. Σηκώθηκα, έβαλα πλυντήριο και έχω ρεπόλι. Έχω μαγειρέψει από χθες ρεβίθια. Παράθυρα. Μαρίτα, συγχαρητήρια για την προαγωγή, λέει, και σου αφιερώνω τους παρακάτους στίχους. Ζυγαριά, ζυγαριά, δεν ανεβαίνω τώρα πια. Θα σε σπάσω μια βραδιά. αυτό δεν είναι νησιώτικο. Είναι περισσότερο της υπηρετικής χώρας. Σε άλλα νέα λέει αυτά, τι κάνεις εσύ, δεν άκουσα από την αρχή. Τι να κάνω ρε Ιωάννη, δηλαδή άμα είναι να πούμε να σας, να τα ξαναλέμε. Μισό λεπτάκι, γιατί μου αρέσουν αυτές οι περιγραφές της καθημερινότητας. Να και ο Χρήστος που λέει ζαχαρωτές καλημέρες, την κορυφαία μου σαν την ύπαρξη του παγκόσμιου ραδιοφώνου. Είσαι υπερβολικός. Νια Χρήστο. Αλέξανδρο Πέτρακα λέει ορίστε ταχτυρδί με τους μυριάδες μυριάδων ακροατές. Νιστάζω λίγο, αλλά έχω φορτώσει τα μπαγκάζια για μπανάκι μετά τη δουλειά. Δεν είσαι με τα καλά σου. Τώρα. Λοιπόν, άκου Χρήστο πώς γίνεται, άκου τον έμπειρο, γιατί θα πάθεις τίποτα αγορίνα μου. Ποια μπαγκάζια. Να πάρεις τα αντιλιακά σου, τα βατραχοπέδιλά σου, την πετσέτα σου με την κάντι, το ομπρελίνο σου, ένα διακριτικό ψυγείο. Δηλαδή, ποια μπαγκάζια, παλιά αντρικά ρε να πούμε. Ρε Ιωάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι ζαχαρωτές καλημέρες έλεγε ο Χρήστος, γιατί δεν το χαμηλώσε.
0: Δεν τον εμπορώ αυτό το πράγμα να πούμε. Δηλαδή,
1: γιατί?
0: Ετοιμάζει, λέει, άκου τώρα άντρας, από αυτούς περιμένουμε να λύσουν το δημογραφικό τώρα.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζω, λέει, τα μπαγκάζια μου να πάω για μπάνιο.
1: Πού θα πάει, προς τα Δοθάρτη, προς Ραφίνα, προς Ζούμπερι, που έρχεται συνήθως.
0: Όχι να μπείτε στην πανιέρα, γορ, μη χαίρεσαι, στη θάλασσα θέλει να πάει.
1: Α, στη θάλασσα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα θα λύσει το δημογραφικό ο Χρήστος. Ο Χρήστος είναι 40 φεύγα.
0: Τι να λύσει ρε ο Χρήστος να πούμε. Είσαι με τα καλά σου. Που βουτάγαμε παλιά με το Μινέρβα, εκείνο το σόβρακο που για να κατουρίσεις έπρεπε να βάλεις το εσωτερικό σου GPS. Σε 3 εκατοστά στρίψτε αριστερά. Σε 3 στρίψτε δεξιά. Και βουτάγαμε με το κατουρημένο Μινέρβα μέσα όπου βρίσκαμε. Και τώρα λοιπόν, ο άλλος θέλει τα μπαγκάζια. Θέλει να πάρει. Άσε με τώρα, έχω τσαντιστεί. Όχι, σε πήρα τηλέφωνο για να τα λέω εγώ.
1: Μην τσαντίζεσαι. Ναι. Σκέψου θετικά. Σκέψου. Να, η Μαρίτα την προηγούμενη εβδομάδα ήθελε να την απολύσουν. Ναι. Σήμερα όμως είναι με τα γερ.
0: Ωου.
1: Και τι. Είδες.
0: Και εγώ.
1: Άρα πρέπει να σκέφτεσαι θετικά.
0: Τι θετικά,
1: και να αντιθεί με τα γερ.
0: Γιατί δεν μπορώ να φορέσω εγώ ένα διακριτικό ταγέρ.
1: Θα μπορούσε στο επόμενο Δεσποινής Μαργαρίτα, σκέψου το.
0: Δεν θα έχει.
1: Εσύ είσαι και αδύνατος, θα σου κάνουν όλα τα ταγέρ, δεν θα έχεις πρόβλημα.
0: Να σου πω,
1: θα
0: μπεις μέσα σε ένα. Bullying, τέρμα.
1: Γιατί bullying, ίσα που λέω ότι είσαι αδύνατος. Εσύ μπορείς να μπεις άνετα μέσα σε ένα H&M και να ψωνίσεις χωρίς να.
0: Χοντρός.
1: Θα περνάς από τα ράφια και θα κάνεις αυτό ταμείο.
0: Τι θα λέω, αυτό ταμείο. Θα δείχνω πελάτη σε εσύ. Θα λέω εσύ στο ταμείο να σας γαμφθεί. Και πάνε.
1: Εννοώ ότι δεν χρειάζεται καν να τα δοκιμάζεις. Θα μπαίνεις και θα λες μ' αρέσει, το παίρνω, γεια σας.
0: Δεν θα δω τη φόρμα του ταγέρ πάνω στο κορμί μου, είσαι με τα καλά σου.
1: Όλα τα ταγέρ ίδια είναι, σαν σουλήνες αποχέτευσης, 120, αυτό το γκρι.
0: Είδες ο άμουσος ως προς τη μόδα να πούμε, δεν είναι ίδια.
1: Όχι, γιατί δεν είναι ίδια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι, για πες, όχι εσύ που είσαι και μεγαλύτερός μου, για πες μου εσύ που ξέρεις.
0: Λοιπόν, είναι πρόβλημα το ταγέρ.
1: Γιατί
0: δεν ξέρεις με τι να το συνδυάσω. Είναι μερικά που είναι πολύ επαγγελματικά, είναι άλλα που είναι λίγο πιο σεξι. Είναι διαφορετικά, δεν είναι όλα το ίδιο.
1: Είναι πολύ βασικό, είναι πολύ βασικό να κόψεις νυχάκια για να βάλεις γόβα.
0: Πες μου να βάλω και αποσμητικό τώρα να μας ξεσχύει. Δηλαδή εντάξει, άμα είναι να αλλάξω το βιορυθμό μου για να χωρέσω στο ταγέρ, δεν θέλω ρε φίλε.
1: Για φαντάσου όμως να έχεις και το Μέρλιν και το Ραμόν και να περπατάς με το ταγεράκι σου στη γειτονιά. Τακατούκα.
0: Τότε που ήταν η μεγάλη αλήθεια που είχε ξαπλωθεί απάνω μας με τον κορονοϊό.
1: Ναι.
0: Έχω προσωπική εμπειρία. Κάποια στιγμή έπρεπε για να βγάζω τα σκυλιά. Ήταν τότε μόνο ο Ραμόν. Για να το βγάζω βόλτα, έπρεπε να γράφω ένα τέτοιο ότι δηλώνω υπεύθυνο ότι πάω να κατουρίσω το σκυλί μου.
1: Ναι, δεν
0: έστειλα ποτέ μήνυμα ούτε πρόκειται. Εγώ καθόμουν και τα έγραφα.
1: Γεια σου, ρε Καζαντζάκη, είσαι ελεύθερος.
0: Λοιπόν, ναι. Και βγαίνω κάποια στιγμή με τον Ραμόν τις πρώτες μέρες για να κάνει τα παράνομα κακά του.
1: Παράνομα.
0: Και
1: ναι.
0: Επειδή δεν είχα τι να κάνω, γυρνάω, λέω τι να φορέσω.
1: Αχα.
0: Υπήρχε στο χώρο μία ροζ εφαρμοστή φόρμα που στον ποπό απάνω είχε ακόμα πιο ροζ φωσφοριζέ γράμματα που γράφουν love.
1: Oh.
0: Φοράω τη ροζ εφαρμοστή φόρμα με τα εφαρμοστά γράμματα που γράφουν ελό. Από πάνω το περφέτο, αλήτης. Παίρνω το ραμόν, βγαίνω έξω.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει και αυτός να πούμε να θέλει να κάνει τα παράνομα κακά του. Ακούω από πίσω το... Ήξερες ότι ο Ντούντουνας ακούγεται?
1: Ο ποιος?
0: Ο Ντούντουνας. Άκουσα το καρούμπαλο. Πραγματικά δηλαδή. Τέλος πάντων. Ακούω από πίσω το μεου.
1: Α, ναι. Α, κατάλαβα.
0: Και μετά λέω, αμάν έρχονται να με συλλάβουνε, θα με βάλουν στο κελί 33 μέσα στο γοριδαλό, να πούμε, γιατί είχα μάτια 13, μα παιδί χωρίς μυαλό και τα λοιπά. Και όπως έρχονται οι αγριεμένες δίποδες μεθ να με συλλάβουν, γιατί ήμουν παράνομος με τα παράνομα κακάκια του Ραμόν,
1: ναι.
0: Σκύβω εγώ να μαζέψω το κάτω κακάκι με το σακουλάκι.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνει το love, γίνεται αγάπη για όλο τον κόσμο.
1: Μη μου πεις.
0: Τούρλωσα το love. Και γκαζώσανε και φύγανε. Δηλαδή γιατί?
1: Ρεσί,
0: το έχω παράπονα από τότε.
1: Επίτηδες το κάνανε για να σκύψεις.
0: Λες αυτό ήτανε?
1: Θέλανε να πάρουν φωτογραφία με τα μάτια τους και μετά εντάξει, φύγανε. Σου λέει εντάξει, ωραίο ήταν.
0: Ικανούς τους έχω, αλλά τόσο, είναι η προσωπική μου εμπειρία. Και από τότε δεν φοράω ποτέ εφαρμοστές ροζ φόρμες με love.
1: Πες μου κάτι, αυτή η φόρμα ήταν αυτή η παλιά που φοράγαμε η λίκρα?
0: Κοίταξε, δεν ήταν φτιαγμένη για αντρικό κορμί, να σου το πω έτσι, αλλά ήταν το μόνο πράγμα που βρήκα εκεί γύρω. Και εγώ συνήθως προσέχω πάρα πολύ όταν βγαίνω έξω το τι φοράω.
1: Άρα, Αλέξανδρε, έρχεσαι στα λόγια μου. Προφανώς ναι. Η φόρμα αυτή ήταν κάποιας συντρόφου σου.
0: Ναι.
1: Τη βρήκες εκεί πεταμένη, τη φόρεσες πρόχειρα για να πάει να κάνει την ανάγκη του ο Ραμόν ή ο Μερλίν, δεν θυμάμαι. Ο Ραμόν
0: ήτανε.
1: Ναι. Άρα, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι ναι. Εσύ μπαίνει σε γυναικεία νούμερα. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι εύκολο για σένα.
0: Εντάξει, ωραία ήταν το ότι την έλεγα χαϊδευτικά ντάμπο. Δεν λέει τίποτα, αλλά. Okay. Ναι, χώραγα οριακά, μου ήταν τσίτα. Δηλαδή και μπροστά.
1: Δεν έχει σημασία. Είπα δεν έχει σημασία.
0: Για το love από πίσω.
1: Άρα λοιπόν το love είναι χωρισμένο δεξιά και αριστερά και όταν περπατούσε έκανε 6-7, 6-7, 6-7.
0: Τι έκανα?
1: Όχι εσύ, ο πισινός σου.
0: Τι έκανε? Γιατί ξέρεις. 6-7. Γιατί έκανε μαθηματικά ο ποπός μου? Είσαι με τα καλά σου, Ιωάννη μου. Σταμάτα, αγόρι μου, είναι η γλώσσα του σύμπαντος. Είναι... Και εσύ το έχεις βάλει στον κόλ μου κιόλας. Δηλαδή, είσαι με τα καλά σου.
1: Εσύ μου το περιγράφεις, τι να κάνω?
0: Μα σου περιέγραψα εγώ τον ποπό, μόνο σου το φαντάζεσαι. Μην το κάνεις αυτό, Ιωάννη μου. Σταμάτα το αυτό το πράγμα. Πήραμε για να πεις καμιά πρόταση στον Χρήστο πώς θα πάει να πούμε για μπάνιο αντρικά. Και έχεις...
1: Πώς θα πάει για μπάνιο?
0: Ναι,
1: εσύ πώς θα πάει ξέρεις. Για μπάνιο αντρικά, ναι. Θα πάρει το κτέλ.
0: Ναι, και...
1: Όχι ανέσεις μέσα στο αυτοκίνητο ακούγοντας free με το air condition. Άντε και λίγο τέιδε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα έχει. Mm-hmm. Ναι. Θα πάρει το κτέλ. Θα περιμένει κάτω από τη. Θα περιμένει στη στάση. Θα πάει στο νομισματοκοπείο. Από εκεί ξεκινάνε τα κτέλ της Ανατολικής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο όρθιος θα παραχωρεί και τη θέση του σε κάποια κοπέλα. Μπορεί έτσι να πετύχει.
0: Τι είναι όρθιος, εν στήση, να μπει με στο κτέλ και να πει αδειάστε καμιά θέση, μη σας γάμφει, σαν
1: τρομοκράτης. Γιατί εγώ φτιάχνω εικόνες και μου λέω εγώ το Χρήστο όρθιος, ή λες εν στήση, τώρα φαντάζομαι το Χρήστο, το Χρήστο να είναι σαν...
0: Σαν κρεμαστάκι, σαν γατζάκι από ιδέα, ναι, οκ. Ναι.
1: Λοιπόν, και θα πάει στο Ζούμπερ, θα σταματήσει στη στάση αεροπορίας και θα κατέβει ένα χιλιόμετρο κάτω με τα πόδια και θα πάει στο Ζούμπερι να κάνει την μπάνια. Έτσι είναι το αντρικό.
0: Δεν θες να του πούμε να πάει να κάνει ηλεκτροκόλληση κατευθείαν στα κοχώνα του να τελειώνει η ιστορία? Δηλαδή η ίδια ταλαιπωρία είναι. Και γλιτώνεις και το πέρα δόθε. Δεν έχω καταλάβει. Εσύ πηγαίνεις για μπάνιο γιατί μένεις και σε κοντινή τη θάλασσα.
1: Εγώ ακόμα πηγαίνω για μπάνιο μόνο στην μπανιέρα μου.
0: Θα ξεράσω. Γι' αυτό είπα τη θάλασσα που ανοίγει ο ορίζοντας και μπορούμε να κοιτάμε και κάπου αλλού.
1: Δεν πάω μόνος μου. Πρέπει να κανονίσουμε κάποια στιγμή, να βρω κάποια παρέα, να κανονίσει η παρέα και να έρθω να πάω κι εγώ από πίσω σαν αναγνωστικό να επιπλέω.
0: Εδώ θα κανονίσουμε. Θες άντρες παρέα, γυναίκα, τι θέλουμε?
1: Νίξ.
0: Νίξ. Τη νύχτα να πάτε. Ναι, ναι, νύχτα. Νίξ της νυχτός. Μέρα μην πάτε. Τι εννοείς νίξ? Θες τον Τίμι?
1: Ωραίο.
0: Δεν θα αντιδράσει καλά ο Ντίμης. Το λέω από τώρα, το ξέρεις.
1: Όχι, ο Ντίμης να κάτσει στα ηχεία του, στο νύχτη του.
0: Okay.
1: Και να παίζει μουσική για εμάς.
0: Ποιοι εσάς, αφού έχεις πάει με τον Ντίμη? Άμα φύγει ο Ντίμης, θα είσαι πάλι μόνος σου.
1: Ωραία, να έρθεις και εσύ και ο Σταύρος.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Φωτίου. Ο Σταύρος. Φωτίου, Φωτίου.
1: Και ο Φωτίου μαζί.
0: Όχι, δεν στον στέλνω το Φωτίου. Δεν στο στέλνω. Θα αρχίσει να βγάζει τα γυμνώστιθα να πούμε, θα γεμίσετε κόσμο εκεί πέρα.
1: Με ποιους να πάω, πες μου, εσύ βρες μου random τώρα από τους ακροατές που συμμετέχουν. Random, πες, τυχαία. Να πάω με τον Χρήστο.
0: Να πάω με τον Χρήστο. Αλλά μιλάμε για τον πάγο τώρα, η ερωτική σας ζωή. Είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει κριτήριο γάμο σου. Μα πήγε ο άλλος τώρα να θα πάρω τα συμπράγκαλα, λέει. Τι είναι αυτό το πράγμα, το αντρικό είναι το παλιό που πηγαίναμε και γυρνάγαμε πίσω. Επειδή και μας κάνανε τσατσίκι.
1: Δεν άκουσα. Τα συμπράγκαλα, ποια είναι, τι είναι, μπρατσάκια, κουβαδάκι, φτιάρι.
0: Δεν το ξέρω, είπε γενικά στη λέξη συμπράγκαλα. Πώς λέμε μπιρμπιτζόλι, και είναι μία λέξη και εννοεί 15 πράγματα.
1: Από ό,τι μπορεί να εννοεί κρέμα με δίκτυο προστασίας 50, με άρωμα καρπούζι και τέτοια.
0: Τέτοια φαντάζομαι. Α, λέει μαγιό, πετσέτα, παντόφλες. Ίσον μπαγκάζια, λέει, μην τρελαθούμε. Μαγιό, πετσέτα και παντόφλες. Άκου τώρα να πούμε.
1: Δεν οδηγάμε με παντόφλες, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολύ τροχέα εδώ στην περιοχή μας, Χρήστο.
0: Και βγάζει και σου σνιφάρουνε το πόδι και άμα φοράς παντόφλα.
1: Όχι εσύ, να περάσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα. Η παντόφλα είναι επικίνδυνη, ειδικά όταν πατάς φρένο.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ειδικά
1: να από την πίεση να περάσει από κάτω και να πας φρεναριστός συνέχεια.
0: Σου έχει τύχει σαν ποτέ να σου πιάει παντόφλα από κάτω?
1: Μου έχει τύχει, δεν θυμάμαι. Αν και τα τελευταία χρόνια φοράω πρόσεξε, εμετούλης, κρόκς.
0: Γιατί φοράς κροκοδιλάκια, αγόρι μου, να πούμε στο γιατί το πλασματάκι, τι είναι κρόκς, αυτά τα του χειρουργού.
1: Τύπου, του χειρούργου, τύπου κρόκς, όχι κρόκς, σκλαβερόκς.
0: Ό,τι τονίζεται στην παραλίγουσα είναι το αρνητικό.
1: Του χειρουργού, του χειρουργού, συγγνώμη. Συγγνώμη, Αλέξα, έχουμε βγάλει. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχουμε βγάλει ένα τεχνικό λύκειο, βγάλαμε, ρε Αλέξανδρε.
0: Και το τεχνικό και το κουσούρι πήρα να φοράς κρόξ.
1: Πήρα πτυχίο βοηθού ηλεκτρολόγου.
0: Έλα μωρή άρρωστε κατσαβιδοδόστη. Τι εννοείς βοηθός ηλεκτρολόγου? Να του λες εδώ για πιάσε, έχει ρεύμα. Α, έχει.
1: Το παλιό τελ σε έβγαζε με πτυχίο βοηθού κάποιας ειδικότητας.
0: Α, ναι. Δεν ήξερα, εγώ πήγαινα.
1: Εγώ δεν είναι. Εσύ ήσουνα, πώς το λένε, ήσουνα από τα καλά παιδιά. Έτσι δεν λέγανε όσοι πηγαίνουν γενικό λύκειο είναι καλά παιδιά, όσοι πάνε τεχνικό λύκειο είναι κακά παιδιά.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Όσοι θυμόμαστε εκείνα τα χρόνια, γιατί είναι άλλα τα χρόνια εκείνα που βγάλαμε εμείς στο σχολείο, οι διαφορές ήταν. Τέλος πάντων, να το αφήσουμε αυτό.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Και δεν πηγαίνεις για μπάνιο.
1: Δεν πηγαίνω, εντάξει, όχι, δεν είμαι και δεινός κολυμβητής, δεν περιμένω δηλαδή. Άμα μαζευτεί κάποια παρέα και μου πούνε Γιάννη, έρχεσαι, θα πάω κι εγώ.
0: Λοιπόν, άστο σε μένα σήμερα. Θα κάνουμε, ναι, θα είμαστε σαν το Make a Wish. Θα κάνουμε την ευχή του μικρού Γιάννη πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να σου βρούμε παρέα. Να σου πω, θες καλύτερα, ναι, να πας στη NASA. Πιο εύκολα θα είναι.
1: Πού είναι αυτή, στη Φλόριντα δεν είναι? Πού είναι το, πού εδράζουν?
0: Θα σε πάμε μέχρι τη Φλόριντα στην αρχή. Θα βάλουμε και το τάφο στη μέση. Θα δεις τους καταράκτες τουλάχιστον. Και θα προσπαθήσουμε να σου βρούμε, ναι, παρέα για να πάτε για μπάνιο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, θα το ίδρυμα αυτό. Θα ιδρυματοποιηθεί.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα που το θυμήθηκα και σε παρακαλώ πολύ. Μιας και μπαίνεις στη διαδικασία να με βοηθήσεις και, ναι, ναι, φαντάζομαι, ναι, ναι, βάζεις και στο παιχνίδι για τους ακροατές.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως θα, ναι, μπορούσαν οι ακροατές να κάνουν έναν γκάλο, τι, ναι, άλλο θα μου τέριαζε σε επώνυμο εκτός από το Αράπης, αν σε ήθελα επώνυμο να το αλλάξω?
0: Μην, ναι, λες, τι εννοείς, γιατί σκέφτεσαι να δράψεις το επώνυμό σου?
1: Άρα.
0: Δηλαδή, αντί να σκέφτεσαι να αλλάξει την κούρη σου, σου είσαι το επώνυμο, το βλέπεις.
1: Περίμενε, ξεκινάμε, ναι, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Η αρχία, ναι, γίνει από το επώνυμο. Λοιπόν,
0: σου βρήκα.
1: Για Ιωάννης Αράπης,
0: ναι,
1: να μας πούνε και οι ακροατές, γιατί συζητούσα προχτές με μια, ναι, γνωστή μου, τέλος πάντων, ναι, κάτι που μου έτυχε και μου λέει ότι μάλλον φταίει το επώνυμό σου. Και λέω, α, θα πω άμα είναι, λέω, σε έναν φίλο που ακούω την εκπομπή του. Mm-hmm. Λοιπόν, να μου προτείνουν, πολλοί κόσμοι που ακούει την εκπομπή, να μου προτείνουν ένα διαφορετικό επώνυμο.
0: Λοιπόν, εγώ στο, ναι, εύκολο.
1: Ναι.
0: Παπαδοπούλου. Που θα είναι, γιατί, και θα χάνεσαι στο πλήθος, γιατί θα ξέρουν, είσαι μπισκότο, είσαι τραβεστή.
1: Γιατί όχι,
0: δεν θα,
1: γιατί
0: ξέρουν
1: όχι, μισό λεπτό, εγώ το δέχομαι, αλλά γιατί όχι, η κατάληξη, γιατί να μην είναι πούλος.
0: Γιατί αυτό μόλις το δεις θα ρουμίξα πάνω και θα είναι δαγκωμένο το επώνυμό σου. Στη γενική είναι αλλιώς. Ναι. Γενικά.
1: Γενικά.
0: Και υπήρχε και ένα τραγουδάκι με το επώνυμό σου. Που έλεγε το 10 μικροί Ιωάννης μπήκαν στη σειρά. Χάθηκε ο ένας, μείναν 9. Το ξέρεις αυτό?
1: Δεν το θυμάμαι αυτό. Όχι, ναι, δεν το ξέρω. Κοίτα, έχω τόσο πώς το λένε, διάσημο επώνυμο.
0: Ναι ρε συμπρινέρι, 9 μικροί Ιωάννηδες παίζανε κρυφτό. Κρύφτηκε ναι. Ο ένας, πάει μείναν 8.
1: Άτε ρε εσύ.
0: Ναι, ο μικρή Ιωάννης φρούτα τρών κλεφτά. Πιάστηκε ναι. Το ένα, μείνανε 7.
1: Μείνανε 7, ναι. Yeah.
0: Και τέλος πάντων μετράμε εδώ πέρα δόθε. 6 μικροί Ιωάννης παίζουν στην αβελή του. Όρμηξε ο αράπης του δάγκος το μείνανε 5. Εντάξει. Και στο τέλος είναι η καταστροφή του τραγουδιού, γιατί είναι ένας μικρός Ιωάννης μόνος του στη γη. Παντρεύτηκε ναι. Το ένα, δεν έμεινε κανένα. Υπάρχει μια γηπεδοποίηση στο τέλος. Αλλά είναι παιδικό τραγουδάκι αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα παιδικό τραγουδάκι το οποίο είναι έτσι κάπως τρομακτικό. Έχει πολλές λεπτομέρειες, ίσως.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης, τρομακτικό δεν ήταν που λέγανε στα παιδιά οι μανάδες: φάει το φαγητό σου, γιατί θα έρθει ο αράπης ναι. Να στο φάει.
0: Και
1: εγώ θέλω να απαλλαγώ.
0: Και το τρώγες. Και φαίνεται αυτό. Δηλαδή, πρώτη φορά. Εγώ νόμιζα ότι αυτά είναι ψέματα. Αλλά τελικά οι γονείς μας προστατεύαν οι άνθρωποι. Έλα, μην το κάνεις.
1: Είμαι η ζωντανή απόδειξη, έτσι.
0: Ζωντανή δεν ξέρουμε. Απόδειξη είσαι. Αλλά. Έλα, σταμάτα, μην το κάνεις. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Που μου θύμισε τα παιδικά, γιατί... τα τραγούδια να πούμε.
1: Ωραία, λοιπόν, ας βοηθήσουν λοιπόν και ακροατές τέλος πάντων. Και κάτσε να κάνω κάτι που ζήλεψα από την περασμένη εβδομάδα, έτσι να σε φτιάξω.
0: Ναι. Καπνίζεις, Ιωάννη μου?
1: Όχι, αλλά βρήκα έναν αναπτήρα και λέω κάτσε να τον τσιγλίσω λίγο.
0: Έτσι κάνω και εγώ στο σεξ. Έχω αγοράσει προφυλακτικά. Να, σε ρωτάει ο άλλος, γάμφι, ήρθιμα, Αλεξάνδρε μου. Όχι. Αλλά ο άλλος μου έχει πάρει τον αναπτήρα, οπότε εγώ αγοράζω τα προφυλακτικά. Άσε που όταν ήταν μικρός μου τρώγε το φαΐ μου, δηλαδή έχω βίωμα. Ιωάννη μου, καλημέρα.
1: Έγινε. Καλημέρα.
0: Καλή όρεξη. Καταπληκτικό. Θα σας πω όλο το τραγούδι αυτό. Αλλά μόλις επιστρέψουμε, γιατί πήγε 9:30. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Θέλει αυτή τη φωνή. Θέλει γκοργκοτζόλα. Θέλει... Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το break, να δούμε τι διάολο, γιατί μην ξεχνάμε ότι 4 μικροί Ιωάννηδες μπήκαν στο μαγαζί. Του δώσαν μια σφαλιάρα, μείναν 3. Δεν κάνει ομοκαταληξία, ρε γαμώτο. Αλλά τότε δεν κοιτάγαμε. Δηλαδή από το 9 στο 1, από ένα σημείο και μετά δεν ασχολείσαι. Έχεις λιποθυμίσει, έχει τύχει να φτάσω κι εγώ από το 9 στο 1. Ήμουνα 9, τίγκα, γεμάτος. Έφτασα στο 1. Χαμήλ μπατάρ. Αλλά πιο χαμηλά. Η μπατάρ. Αληθινή ιστορία, όχι παραμύθια.

0: Όχι ρε γάμο, το ξεκινάει η επανάσταση. Έλα ρε, θα μου πείτε πού το ξέρω. Μου ήρθε εδώ ένα ανώνυμο mail. Κάθε φορά, αυτά λένε την αλήθεια. Άντε τώρα να τρίξω.
1: Επανάσταση!
2: Ναι ρε φίλε. Πού? Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
3: Να πάμε τους αδέρφια. Χεστήκα αδέρφια.
4: Τηγανιτός ή φραπουτσίνο?
0: Ναι, η εκπομπή που έχει και το χαλί όταν παίζει, αλλά σπάει εφηβικά η φωνή. Το έχουμε. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 22 λεπτά της εκπομπής. Τα τελευταία 22 λεπτά και σήμερα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Στην πρώτη τελευταία εβδομάδα των εκπομπών μας. Την άλλη εβδομάδα θα είναι η τελευταία εβδομάδα. Γι' αυτό αυτή είναι η πρώτη τελευταία εβδομάδα. Λέμε τα πασιφανή πολλές φορές για να πάρουμε likes. Έτσι γίνεται. Την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε την εορταστική αποχαιρετιστήρια εκπομπής μας. Με το μεγάλο καλεσμένο προσκεκλημένο, το φίλο μας τον στυλιτευτικό δημοσιογράφο, τον Νίκο Πετσούτσου. Θα χρειαστεί λίγο τη βοήθειά σας ο Νίκος, καθώς θα πρέπει να μου στείλετε εμένα ένα ηχητικό από πριν, εδώ στο Messenger. Θα πείτε μερικά πράγματα για τον εαυτό σας, να περιγράψετε λίγο τη ζωή σας, ας πούμε, και τα λοιπά. Και βασικά να κάνετε τις ερωτήσεις που θέλατε πάντοτε να κάνετε στον φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος γνωρίζει το μέλλον σαν καρπούζι στα αγγλικά, αλλά δεν πειράζει και μπορεί να σας βοηθήσει σε όποιο προβληματάκι έχετε στη ζωή σας για να περάσετε καλές διακοπές. Αυτό θα γίνει την επόμενη Παρασκευή. Εσείς θα στείλετε εδώ τα, γιατί θέλει λίγο διαδικασία για να γίνει όλη αυτή η δουλειά. Και την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε το εορταστικό μας, το αποχαιρετιστήριο, θα βάλουμε τα κλάματα, άλλη από συγκίνηση, άλλη γιατί κάποιος έκλαστη, και θα περάσουμε πολύ ωραία. Μέχρι να φτάσει βέβαια η επόμενη Παρασκευή για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, εδώ η Μαρίτα που λέει στενό να το πάρεις, λέει, το ταγέρ. Έχεις και ωραία μέση, λέει, να την αναδείξεις. Ου, σταμάτα με τα κομπλιμέντα, λέει, τις βυζάρες μου, γιατί δεν τις βλέπεις. Ποιος μου τα γράφει αυτά. Και spread the love. Almost. I was about to, but they left. Ο φίλος ο Κώστας που λέει εμείς που βγάλαμε το τελ είμαστε πιο αλήτες. Άσε ρε Κώστα, πιο αλήτες τώρα. 60 Κυψέλης 90 με 94. Ο φόβος και ο τρόμος. Μας βλέπανε και λέγανε δεν είναι δυνατόν. Και το θυμήθηκα μάλιστα προχθές ότι ήμασταν τόσο τρομοκράτες, τόσο άγριοι, τόσο κακούλελελε. Και αυτό μου έχει μείνει κουσούρι με τόσο άντρας. Προχθές κατά λάθος στο YouTube μου πέταξε μια συναυλία των Ροξέτ. Έχουν αλλάξει και τραγουδίστρια γιατί πέθανε η Μαρή. Έχουν πάρει μια πολύ ωραία, πολύ συμπαθητική. Και ήξερα όλα τους τα τραγούδια. Στον επόμενο τσαμπουκά θα πάω με λουλούδια. Να μια ιδέα, θα κάνω μια εκπομπή μόνο με Ροξέτ. Μουσική, καταπληκτική. Μια χαρά, λέει, είναι το Blackman. Αλλά αν δεν και καλά θες να το αλλάξεις, κάντο Σαράφης, στα Τρίκαλα. Δηλαδή θες να τον διώξουμε. Δηλαδή λέμε κατευθείαν Ιωάννης στα τέσσερα. Σημεία του ορίζοντα. Διάλεξε ένα και πήγαινε. Δηλαδή είναι πιο εύκολο έτσι. Να και ο Κυριάκος που λέει καλημέρα. Ακροβάτες, μπράβο Μαρίτα, λέει. Το ροζ με λόβ το φοράνε τα αλάνια. Επιτέλους ο φίλος μας ο Κυριάκος που είναι γνωστός αλήτης Καλαμάτας, Καλαματαλήτης, γνωρίζει από κακούλ. Προτείνω το αραπάκι που πάει. Γνωρίζει από κακούλ. Προτείνω.

0: Και νομίζω, εντάξει, 2 ώρες μην είμαι υπερβολικός, μου φτάνουνε. Μου περισσεύουνε κιόλα συνήθως 1 ώρα και 59 λεπτά. Αν μιλάμε για την ερωτική μου ζωή, αν δεν μιλάμε γι' αυτό. Εντάξει, νομίζω θα φτάσει, νομίζω. Εκτός αν είναι τεράστια η συμμετοχή σας, οπότε θα πω στο Σταύρο να το τραβήξουμε και λίγο. Θα μου πείτε που κολλάει με το ένα με το άλλο. Τίποτα, αλλά θα βρω ευκαιρία να πω στο Σταύρο να το τραβήξουμε και λίγο. Το θέμα είναι τη δυσανεξία, τη δυσκολία να την κάνεις, να πούμε, να είναι υπέρ σου. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ωρε φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Ωρε φίλε, σε γραφείο. Ωρε φίλε. Ωρε μαν. Αγορίνα μου. Όπου από του χρόνου θα μου μιλάτε όλες έτσι και εσύ θα παίρνω εσένα πίσω στο γραφείο. Έτσι θα μιλάει η Μαρίτα. Πού είσαστε δηλαδή. Θα παίρνω τον Ιωάννη που θα έχει πάει στα Τρίκαλα με το φωσφοριζέ βρακί του. Δηλαδή το καταλαβαίνεις. Δεν θα την κάνουμε την εκπομπή του χρόνου.
1: Είναι ωραία. Τον ζηλεύω τον Ιωάννη άμα πάει στα Τρίκαλα.
0: Αφού και εσύ θα πας.
1: Εγώ για διακοπές. Αυτό θα πάει μόνιμα.
0: Ναι, μόνιμες διακοπές. Θα είναι πιο καλό. Τι κάνεις.
1: Καλά εσύ.
0: Έχεις κέφι, έχεις ενθουσιασμό, πλησιάζουν. Ο άλλος είναι χαρούμενος, αυτά πρέπει να του τα κόψεις. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Το έχεις παρατηρήσει ότι είναι χαρούμενος.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Το πιστεύεις ότι δεν πολύ βλεπόμαστε τις τελευταίες μέρες για να μιλήσουμε.
0: Α, τότε είστε και δύο χαρούμενοι. Είναι καταπληκτικό.
1: Μάλλον. Δεν προλαβαίνουμε να βρει.
0: Δεν βλεπόσαστε, εννοείς ότι έχεις ασχημίνη και. Τι εννοείς.
1: Θα να δεις, όλο κάτι τυχαίνει τα απογεύματα. Ναι. Ή εγώ θα είμαι στην πλατεία με τα παιδιά.
0: Ναι, ποια παιδιά.
1: Τι γίνεται, ξέρω εγώ, θα. Με τα παιδιά μας.
0: Α, μας. Τα παιδιά σου σίγουρα. Τώρα το μας. Ναι.
1: Ναι. Ή κάτι θα τύχει και θα είναι μόνος του με τα παιδιά και εγώ δεν θα έχω πάει. Mm-hmm. Μέχρι να μαζευτούμε πρόγραμμα, να κάνουμε μπάνια ιστορίες. Πάει ώρα 10, 11.
0: Ναι.
1: Εγώ με το που θα ξαπλώσω.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο με παίρνει ο ύπνος.
0: Σου έχω τη λύση.
1: Δεν έχουμε.
0: Σου έχω τη λύση.
1: Αλήθεια, αλήθεια, πες
0: μου. Μην ξαπλώσεις τώρα. Δεν το έχεις σκεφτεί.
1: Τι να κάνω, μωρέ, με τη ζέστη. Πόσο να κάτσω. Ούτε το μπαλκόνι μπορείς να κάτσεις.
0: Παιδάκι μου, θα πας στην κρεβατοκάμαρα, θα βάλεις το air condition.
1: Αυτό κάνω.
0: Ωραία. Θα πεις στον Πάνο. Πάνω εγώ πάω μέσα. Έχω βάλει και air condition.
1: Ναι, αλλά έρχεται και μου τρούλη.
0: Τι έρχεται. Ναι, είναι ενσωματωμένο στο πάνω. Αυτό είναι ανατομικό λεπτό. Α, άλλο λέμε. Χίλια συγγνώμη. Α, έρχεται και κοιμάται μαζί σας.
1: Όχι, αλλά έρχεται εκεί κι αυτός. Μιλάμε. Εγώ ξαπλώνω. Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω να κάτσω καναπέ, να δω λίγο τηλεόραση. Λέμε τώρα που δεν υπάρχει αυτό. Ή να μιλήσουμε. Οπότε ξαπλώνω κατευθείαν. Βάζω το κονδύλι και τα λέμε εκεί τα νέα μας.
0: Ξαπλώ. Εσύ τι ακούς από τα νέα, λογικά. Αν ακούς τα νέα όπως ακούς τις εκπομπές, μπράβο, τίποτα. Δεν κοιμάζεται. Δηλαδή.
1: Εχθές άργησα. Αφού θα βγει με τους συμφοιτητές.
0: Αυτό, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Αφενός, γιατί να υποπτευθείς την παράξενη χαρά που έχει ο Πάνος. Το ίδιο. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος και είναι παράξενο αυτό. Το προσέξεις.
1: Μην του το χαλάσω όμως. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί και να μην το έχω καταλάβει, να μην θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Δεν το θυμάσαι και δεν το ξέρεις. Αλλά δεν πειράζει.
1: Είχε συνεργείο προχθές.
0: Ναι, θα ξαναπάει τώρα. Έχετε και πολλά αυτοκίνητα. Πώς πήγε χθες.
1: Έτσι όπως το πάω και εγώ που κοιμάμαι, τι να πω τώρα, δεν μπορώ να πω.
0: Μα και εσύ τον σπρώχνει στην απιστία. Δηλαδή του έχει βγάλει την πίστη να πει. Πόσο το παιδί. Το βλέπει.
1: Προσπαθώ να μην κοιμάμαι, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
0: Νομίζω ότι αποφεύγεις το σεξ.
1: Αυτό το μάλλον με αποφεύγει.
0: Αυτό σίγουρα σε αποφεύγει. Αλλά εσύ γιατί, δηλαδή, takes two to tango.
1: Δεν το θέλω, δεν το θέλω, αλήθεια.
0: Το
1: δεν
0: σεξ,
1: το θέλω.
0: Ωραίο είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί, μια χαρά
1: είναι. Να το αποφύγω. Δεν θέλω αυτό που συμβαίνει, αλλά συμβαίνει.
0: Κοίτα, δεν έχουμε τα ίδια βιώματα στο σεξ. Και εγώ, αν είχα τα δικά σου βιώματα, δεν θα το ήθελα. Αλλά επειδή έχω από την άλλη μεριά. Και είναι ωραίο είναι. Δηλαδή, ωραίο είναι.
1: Προσπαθώ να μην κοιμάμαι, αλλά το βράδυ δεν είναι εύκολο. Οπότε απλά το έχω.
0: Ρε
1: παιδί, προσπεράσει το βραδινό.
0: Είστε παντρεμένο ζευγάρι. Δεν χρειάζεται να είσαι ξύπνια καθόλου τη διάρκεια του σεξ. Λίγο στην αρχή, έτσι για να του δώσει κίνητρο. Μετά κοιμήσου.
1: Κοίτα να δεις το βραδινό, το έχουμε ξεχάσει τώρα που δεν κοιμούνται τα παιδιά. Ναι. Οπότε άστο να πάει, άστο.
0: Πρωινό έχουμε ξεχάσει, βραδινό έχουμε ξεχάσει. Μόνο σε πάει και θυμάται στα συνεργεία.
1: Προσπαθούμε το ενδιάμεσο. Οπότε είναι ανάγκη κάποιο απασχόντα. Τώρα πλατεία, κάπου ενδιάμεσα, λίγο πριν, να παίξουν λίγο μπάσκετ κάτω.
0: Ναι, στο μπασκετάκι, να τα στέλνετε με την μπάλα και να κλειδώνετε έξω. Μην γυρίσετε, αν δεν πάει 12 η ώρα. Αν δεν ακούσετε τη μαμά να ροχαλίζει, μην μπείτε στο σπίτι.
1: Προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη. Κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο νομίζω θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι το κάνω κι εγώ. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες μου για

0: Χθες βγήκες, έκανες το reunion.
1: Ναι, ναι, reunion. Βγήκαμε αυτοί που έχουμε επικοινωνία, ρε παιδί μου. Τρία άτομα ήμασταν.
0: Ναι, σχέση ωραία. Αυτοί κάνουν το σεξ.
1: Ήταν πολύ ωραία. Αυτή, κοίταξε να δεις, από ό,τι κατάλαβα, λίγο πολύ στην ίδια μοίρα είμαστε όλοι.
0: Όλοι στην ίδια πλατεία πηγαίνουμε.
1: Όχι, έχουν τις δικές τους, δεν μένουμε κοντά.
0: Α,
1: okay. Τίποτα, πολύ ωραία, δεν αναπολύσαμε πολύ τη συζήτηση.
0: Πάλι καλά. Αυτό το...
1: Ναι, αυτές, λέγαμε, εκεί που είχαμε βάλει το stop τέλος πάντων και είχαμε χαθεί,
0: ναι.
1: Είπαμε τα από εκεί και πέρα, αναπολύσαμε λίγο εκεί τη σχολή.
0: Ναι.
1: Και αυτά,
0: είπατε ερωτικές λεπτομέρειες ο ένας για τον άλλο. Έμαθες για την ερωτική του ζωή.
1: Όχι πάρα πολύ, αλλά εντάξει, είπαμε μερικά πράγματα. Τα προβλήματα στις σχέσεις.
0: Αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ. Θα ξεράσω τώρα. Λοιπόν,
1: γι' αυτό.
0: Ποια είναι η συζήτηση.
1: Το ένα, σου πω.
0: Ναι, ναι. Τι προβλήματα έχουν οι άλλοι. Εσύ ξέρουμε τι προβλήματα έχεις. Για τους άλλους. Να δούμε.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, λίγο πολύ. Πώς γίνεται η μετάβαση τώρα από.
0: Από άνθρωπο σε ελεύθερο.
1: Ελεύθερος. Κάπως έτσι.
0: Ναι. Και βάλατε τα κλάματα, πιάτε τον Αγλέωρα και γυρίζατε σπίτι.
1: Όχι, εγώ προσπαθούσα να πω
0: ναι.
1: Τα δικά μου βιώματα και μέσα από τα δικά μου βιώματα να προλάβω τη μία την κοπέλα.
0: Ναι.
1: Ότι φυσιολογικά νιώθεις έτσι γιατί έχει μικρά παιδάκια.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει λίγο να το σταθεί εκεί, να το προσπεράσει. Είναι εύκολο.
0: Δεν τη έλεγε να βρει ένα γκόμενο.
1: Να της προσπαθήσω να της πω ακριβώς αυτό. Μην.
0: Ναι, να μην βρει γκόμενο. Γιατί να μην βρει ακόμα, μετά θα πατσουρέψει, δεν θα τη βρίσκουν οι γκόμενοι. Δηλαδή και εσύ, δεν είσαι καλή στις συμβουλές.
1: Εντάξει, εγώ της πρότεινα να αφήσει λίγο τα παιδιά. Μπορεί σιγά σιγά, δεν είναι τόσο μικρά.
0: Να αφήσει λίγο μουστάκι. Δεν αλλάξει λίγο την υπάρχει.
1: Όχι, ήμασταν πανέμορφες. Δεν έχουμε αλλάξει καθόλου. Αυτό ήταν το κλου της βραδιάς. Ότι είμαστε λόιδιοι. Αυτά.
0: Καλά, κοίτα, τους άλλους δεν τους ξέρω, αλλά εσύ συνεχίζεις να είσαι πανέμορφη.
1: Ναι, είπα και εγώ.
0: Γι' αυτό έχεις βάλει αυτή τη φωτογραφία προφίλ που βγαίνει το κεφάλι σου από τον αριστερό σου ώμο. Για να μην σου την πέφτουν οι θαυμαστές. Προφανώς αυτό έχεις κάνει.
1: Δεν την έχουν παρόλα αυτά, γιατί δεν έχουν Facebook. Οπότε δεν με είχαν δει και από κοντά.
0: Δεν έχουν Facebook.
1: Μάλλον από Mac. Όχι.
0: Παιδάκι μου, μην ξαναβγεις με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι καλά, δεν είναι normal αυτή. Δεν έχουν social media, βέβαια. Δεν είναι ότι αυτοί θα κατουράνε ακρίδες στον ελεύθερο χρόνο τους. Μην βγαίνεις με αυτούς, είναι ανώμαλοι αυτοί.
1: Μιλάγαμε δηλαδή με τα τηλέφωνα, δεν μιλήσαμε μέσα
0: σε όρο. Μην το ξανακάνεις, Άγιο είχες που έζησες.
1: Old school πολύ.
0: Ναι.
1: Old school πολύ.
0: Τι, και μιλούσατε κιόλας, δεν είχατε κάτσει με τα τηλέφωνά σας και να κοιτάτε ο ένας το Instagram το δικό του και να περάσετε τρεις ώρες με τους αντίχειρες γυμναζόμενου.
1: Όχι, και αυτό που σκεφτήκαμε, ότι δεν βγάλαμε την αυτογραφία. Το σκέφτηκα τώρα
0: καλά,
1: το πρωί.
0: Να σου πω, μην ξαναβγείς με αυτούς. Δεν είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, είναι περίεργοι, λες.
0: Βέβαια, περίεργοι, σου λέω, κατουράν ακρίδες στον ελεύθερο χρόνο τους και δεν στέκονται κιόλας ακρίδες. Είναι δύσκολο. Όχι ότι το έχω δοκιμάσει, αλλά λέμε τώρα.
1: Όχι, κανονίσαμε. Είπαμε ότι δεν θα το ξαναφήσουμε τόσο πολύ
0: ναι.
1: Για να βρεθούμε ξανά. Άμεσα τώρα.
0: Άμεσα.
1: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του χρόνου. Αν είναι. Εγώ είπα του χρόνου. Ναι. Αυτό είπα και εγώ.
0: Αλλά να βρεθείτε περισσότεροι, να έρθουν και άλλοι κατεστραμμένοι. Μην πάτε μόνο.
1: Εγώ μιλάω και εσύ με άλλη μια κοπέλα. Θα τη φωνάξουμε κι αυτήν.
0: Αυτή η όμορφη.
1: Ναι.
0: Τι άργησες λίγο. Δηλαδή στα 10 τι βαθμό. Άμα είναι αυτό και εγώ, ρε παιδάκι μου.
1: Γιατί εξελίχθηκε αυτό. Έδειξε να φωτογραφίσει αυτήν τις κοπέλες. Λέω ότι θυμάστε.
0: Ναι.
1: Και είπανε, α, είχε αλλάξει.
0: Σοβαρά.
1: Και εγώ θεωρώ ότι είναι.
0: Και εγώ το έχω πάθει αυτό. Ναι, ναι. Βλέπω τις παλιές μου συμμαθήτριες και λέω: α, έχει αλλάξει. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που βλέπω. Δηλαδή, άλλες δεν χωράνε στην profile pic, άλλες είναι παράξενο. Δηλαδή, δύο μέτρα μαντράχαλη. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά είναι και το ωραίο αυτό της υπόθεσης.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, όχι, ωραία ήταν. Εγώ το ευχαριστήθηκα.
0: Ωραία. Την άλλη φορά, σε παρακαλώ, μπορεί να πάρει και εμένα μαζί.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και,
1: ναι.
0: Πάρα,
1: ναι.
0: Και μετά θα πάμε για μπάνιο. Θα τα κάνουμε όλα μαζί.
1: Α,
0: ε?
1: Θα είναι καλοκαίρι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, και χειμώνας να είναι, δεν μας νοιάζει.
1: Για μπάνιο.
0: Ναι, θα χειμώνα. Πάμε μέχρι την παραλία, ούτως ή άλλως αυτό είναι το ξεκάθαρο.
1: Α, εντάξει, έτσι πάω, μου αρέσει με η θάλασσα, έτσι κι αλλιώς.
0: Α, σοβαρά.
1: Έχουμε πει ότι θα ήθελα.
0: Θα είμαι πανέτοιμος.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Εντάξει, θα λέω εγώ τα προβλήματά που έχω με τα σκυλιά, ας πούμε. Δηλαδή, θα λέτε εσείς ότι ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε το σεξ γιατί ενοχλούν τα παιδιά. Σας λέω ναι, μια φορά είχα βγει και δεν είχα σακούλα για το κακάκι. Δηλαδή, όλοι ο καθένας τα δικά του προβλήματα.
1: Εντάξει, όχι, δεν μονοπολίσαμε και σου είπα, δεν λέγαμε όλη την ώρα για αυτά. Απλά κάποια στιγμή Έτσι λίγο αναφερθήκαμε.
0: Αχ, τι ωραίο. Λοιπόν, περιμένω με χαρά την πρόσκληση.
1: Να κανονίσουμε το επόμενο.
0: Ναι, ναι, γιατί μου χρωστάς και αυτό το μπάνιο και επιτέλους σε παρακαλώ.
1: Εμένα το λες, περιμένεις. Εσύ υποτίθεσαι έτοιμος.
0: Εσύ έχεις βγει, εγώ είμαι πανέτοιμος ανά πάσα στιγμή. Already on fire, baby.
1: Τα μαγιό σου, τις αγιονάρες, όλα έτοιμα.
0: Για μαγιό, τι είμαι εγώ κανένας Χρήστος, ναι, θα πάρω και σκουφάκι για τα μαλλιά, γυαλάκια για τη θάλασσα, βατραχοπέδιλα, αντιλιακά. Τι είναι αυτό να μην πει, φλωρούμπα τώρα, άσε με, σου λέω, άκουγα τους Ροξέτ. Ήξερα όλη τη συναυλία. Δηλαδή και στους Τζούντας Πριστ, δεν τους ξέρω όλους τους στίχους. Και άκουσα τους Ροξέτ, πραγματικά ήξερα όλη τη συναυλία.
1: Ό,τι, τι εννοείς, δεν κατάλαβα τώρα. Ποια συναυλία άκουσες,
0: Ροξέτ? Πέταξε προχθές στο YouTube μια, κάτι έβλεπα, ένα άσχετο τελείως και μου λέει, δεν βλέπεις Ροξέτ? Και αυτοί έχουν αλλάξει τραγουδίστα γιατί πέθανε οι προηγούμενοι.
1: Ναι.
0: Και κάνουν συναυλία. Του μεταξύ είναι αξιόλογοι οι τραγουδίστρια, ναι.
1: Και, να τους φέρω χρόνο.
0: Και βάζω, εγώ πατάω το play. Ο άντρας, ο αλήτης, ο μεταλλάς, να πούμε, ο ξεκοινοβουλευτικός αριστεριστής. Και ξεκίνησε με Joy Ride να τραγουδάω εγώ το Joy Ride, το It Must Have Been Love, δάκρυσα μέσα μου, μόνος μου. Κάτι τέτοια πράγματα, She's Got The Look, να, έλεγα μέσα μου, να, τέτοιο πράγμα.
1: Ωραία. Να σου πω, έχει μια άλλη συναυλία το Σεπτέμβρη, θέλεις να πάμε παρέα στον Brian Adams?
0: Εννοείται, όχι.
1: Αυτός είναι έτσι ρομαντικός, το ξένα.
0: Γιατί you know it's true, everything I do it for you. Και μετά σκέφτομαι τον Kevin Costner και μου περνάει.
1: Σκέψου το, έχει χρόνο ακόμα. Θέλει ο προϊστάμενος εδώ να μας πάρει όλες τα κορίτσια του και να μας πάει.
0: Τι, τάκ, τάκ, τάκ. Και μετά σας πάει τον Brian Adams. Σιγά ρε φίλε, ξοδεύτηκες.
1: Περίπου έτσι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, και λέω γιατί όχι.
0: Μου πρότεινες όμως, εμένα δεν μου έχουν προτείνει ξανά να πάω σε συναυλία.
1: Αλήθεια, έλα.
0: Πρότεινες, ναι, θα το σκεφτώ πάρα πολύ. Μετά μπορούμε να πάμε σε μια παραλία να κάνουμε μπάνιο.
1: Το Δεκέμβρη.
0: Το Δεκέμβρη, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πάμε στην αυλία το Δεκέμβρη και θα αφήσουμε pending να ζεστάνει ο καιρός, να πάει 15 Αύγουστος, να πάμε για μπάνιο.
1: Θα σε πάω για βρώμικο μετά.
0: Έτσι,
1: ναι. Θα
0: πάω στο
1: του
0: Βρίστελ. Αχ, τι ωραία. Δεν μπορώ να φανταστείς, δεν θα μαγειρέψεις.
1: Όχι, άρα δεν θα πάμε τα περάκι μαζί.
0: Λοιπόν, περιμένω με απίστευτη χαρά και θα λυκνιζόμαστε ακουμπισμένοι και τα λοιπά. Θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Σοβαρά τώρα μιλάς.
1: Είναι ρομαντικούλης κι αυτός.
0: Θα πούμε και το
1: τραγουδάκια. Είμαστε
0: το summer της πώς το λέει αυτό, ναι, αυτή της στοματικής αλληλοεκτόνωσης. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, φαντάζομαι θα το πει και αυτό βέβαια.
0: Να το πει, εμείς θα το κάνουμε από κάτω, ναι.
1: Ποιο, το Summer 69.
0: Ναι, θα προλαμβάνουμε τους στίχους.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Και τη χορογραφία και όλα.
0: Υπόσχομαι ότι αν έρθουν οι Ροξέτ θα πάμε.
1: Θα πάμε και εκεί, ναι, πρέπει κάτι να κάνουμε. Πες στο Σταύρο εκεί που είχε και πάει σε όλες τις συναυλίες να μιλήσει σε κάποιον να μας τους φέρει.
0: Ναι, είδα που μίλησε και του παραφέρουν του Τζούντας Πρίστ και έφερε του Πέτσο Μπόι. Άσε με τώρα να μιλήσει. Παιδί μου, έπαθα εσωτερική φλωρουμπίαση, δεν μπορώ να καταλάβεις. Δηλαδή, βλέπω τώρα κάτι βιντεάκια που είναι, ξέρω εγώ, κάτι live των Πρίστ και ντρέπομαι να τα πατήσω. Τραγούδισα μέσα μου, να, τέτοιο πράγμα.
1: Θα το ψάξω κι εγώ τώρα να δω καμία συναυλία του Ροξέτ τώρα.
0: Ναι, βάλε τα καινούργια live που έχουν, θα το δεις.
1: Ναι. Τώρα εδώ στη δουλειά έτσι να με χαλαρώσει λίγο.
0: Έτσι, μπράβο. Νάντια, αγόρινα μου. Στο κλείνω στη μούρη.
1: Κλείστο μου.
0: Εντάξει. Φιλάκια ρε μάν, σε ευχαριστώ να πούμε που και σήμερα ήσουν εδώ για την ενημέρωσή μας.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Τα λέμε, να σε φιλήσω αντρικά. Μουτς, μουτς.
1: Πάμε, μουτς, μουτς.
0: Όχι, αντρικά είπαμε. Μουτς, μουτς.
1: Μουτς, μουτς.
0: Μουτς, μουτς, μη βάζεις τέτοιο. Μου θυμίζεις να. Μουτς, μουτς.
1: Μουτς, μουτς, ρε.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, αγορίνα μου. Καταπληκτικά περνάμε και σήμερα, αλλά ρεγά μου το δεν μας στάνει ποτέ πλέον ο χρόνος. Τι θα γίνει με αυτή την εκπομπή? Έχω 500 ειδησιογραφίες εδώ πέρα και δεν προλάβαμε να τις πούμε. Να και ο Χρήστος που λέει πες και για τους Pet Shop Boys, λέει, αφού ξέρεις τους στίχους. Δεν τους ξέρω, Χρήστο μου, αλλά όντως έπιασα τον εαυτό μου, ήξερα όλη τη συναυλία απ' έξω τον Ροξέτ. Γιατί τα ξέρω αυτά τα πράγματα? Γιατί ξέρω τη συναυλία των Ροξέτ? Γιατί ξέρω το τραγούδι με τα 9 μικρά ραπάκια παίζουνε κρυφτό? Κρύφτηκε το 1, μείνανε 8. Γιατί τα ξέρω αυτά? Δηλαδή τα έχω βάλει με τον εαυτό μου. Σαϊτεμένο με έχεις, πληγή δεν φαίνεται. Κι άλλος από σένα γιατρός δεν γίνεται. Γιατί ξέρω τη λιγαριά? Θα πάω τώρα να το ψάξω και θα σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. για την παρουσία σας και σήμερα εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Σας θυμίζω το ηχητικό που πρέπει να στείλετε με μια περιγραφή γενικότερα της ζωής και του εαυτού σας και τι θέλετε να μάθετε από τον Νίκο Πετσούτσου για να τα έχουμε όλα έτοιμα την επόμενη Παρασκευή που θα είναι και η τελευταία μας εκπομπή. Και πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει, γιατί πρέπει να βρω το ούτρο. Πού είναι γάμο? Έλα κάθε φορά, το έχω βάλει και εγώ στο όμικρον. Βάλτε εκεί πέρα στο β' που είναι πιο κοντά, βούτρο. Εύκολο. Γιατί μπορεί να είναι σήμερα εκείνη η μέρα που θα βρεθείτε, ναι, ναι, ναι, στο λιβάδι της ζωής σας, τραγουδώντας να, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εκείνη θα σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπυρμπυλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα. She's got the look και θα σας πει μπα. Μήπως κι εσείς πρέπει να της πείτε ε.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν. And dance with the devil!
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Είναι ο Τάκης που είναι άδεια, είναι ο Ντίμης που είναι άδεια, είναι ο Τζίμς Μανολάκος που είναι άδεια και είναι και ο Σταύρος που δεν ξέρει ούτε τι μέρα είναι, ούτε τι ώρα είναι, ούτε πού είμαστε, ούτε γιατί είναι, αλλά είναι το καραφλό μας αρμαντήλο. Α, τραγούδι αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Athens Free Radio στους 98,1. Scratching and give me a beat.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

hear them, you must stay in the safest position.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.